0: Ρυθμός Radio.
1: Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.
2: Καλημέρα Μελβούρνη. Το Greek Breakfast Show ξεκινάει τώρα με τον Στράτο και τον Νίκο. The Greek Breakfast Show.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Η 22η ημέρα του Μάη. Πάρα πολύ ωραίο, ωραίος καιρός σήμερα, ηλιόλουστος. Ανοιξιάτικος θα έλεγα. Έχει την ψύχρα του, η αλήθεια είναι.
1: Εντάξει, χειμώνας, φίλε, τι να κάνει.
0: Χειμώνας.
1: Τι να κάνει κι αυτός.
0: Αυτή τη στιγμή το θερμόμετρο είναι στους 7 βαθμούς, να σου πω.
1: Έλα ρε.
0: 7 βαθμούς, ναι.
1: Δεν μοιάζει.
0: Όχι, δεν μοιάζει. 7 βαθμούς εδώ μας το δίνει. Σήμερα θα φτάσουμε μέχρι τους 17.
1: Ωραία.
0: Βροχές δεν θα έχουμε, ούτε αύριο θα έχουμε βροχές, αλλά από Κυριακή και όλη την εβδομάδα θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία, περίπου στους 19 με 20, αλλά θα έχουμε πολλές βροχές όλες τις ημέρες της εβδομάδας, τις καινούργιες που έρχεται. Να πούμε άλλη μια φορά χρόνια πολλά, μεγάλη γιορτή εχθές Κωνσταντίνου και Ελένη, σε γιόρταζε πολλής κόσμος, πάρα πολλής κόσμος. Γι' αυτό αναφέρουμε ξανά σήμερα, γιορτάζει ο Εμίλιος και η Εμιλία. Είναι ημέρα, αυτές οι διαφημίσεις να μην βγαίνανε εδώ. Είναι ημέρα αγοράς πίτσας με bitcoin.
1: Έλα ρε φίλε τώρα, τι είναι αυτά να...
0: Αγοράς πίτσας με bitcoin σου λέω, αυτό μου γράφει.
1: Λίγο πλακία. Ποιος θα αγοράσει πίτσα με bitcoin?
0: Κανένας. Κάποιος είχε αγοράσει κάποτε και έγινε δισεκατομμυριούχος.
1: Ναι.
0: Μάλλον κάποιος είχε δώσει και είχε πάρει bitcoin. Είναι παγκόσμια ημέρα βιοπικιλότητας.
1: Αυτό καλό. Πολύ καλό.
0: Είναι παγκόσμια ημέρα προεκλαμψίας.
1: Αυτό δύσκολο.
0: Τι εννοείς?
1: Προεκλαμψία δεν είναι σταμοράς, ναι. Συναντάτε.
0: Είναι η μέρα της ενότητας στην Ιεμένη, είναι η εθνική μέρα ναυτιλίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι η εθνική μέρα βανίλιας στις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι η μέρα του Harvey Milk στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ξέρεις ποιος είναι ο Harvey Milk?
1: Καμιά αδερφή του Ελέους.
0: Έλα ρε, πες το καλύτερα τώρα, πώς το λες έτσι?
1: Σε αδέρφη του Ελέους.
0: Είναι η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα που τιμά τη μνήμη
1: του Harvey Milk. Δεν το έχω ανοίξει.
0: Ναι, εντάξει, αλλά δεν εκφραζόμαστε έτσι, εντάξει. Γιατί δεν είναι σωστό. Δεν είναι,
1: δεν
0: σωστό,
1: είναι political correct.
0: Δεν είναι σωστό τώρα. Είναι...
1: Ναι, φίλε, εντάξει, να, δεν είναι political correct.
0: Εντάξει,
1: λέω,
0: ούτε εγώ συντάσσομαι με κάποιες ιδέες τέτοιες. Απέταξε μαν και αυτούς, αλλά δεν είναι έτσι όπως το λέμε, γιατί μπορούμε να προσβάλλουμε κάποιους. Anyway, απλά το αναφέρω να μην έχουμε θέματα.
1: Ρε φίλε, εγώ το είπα εν τη ρήμη του λόγου, γιατί
0: ναι, εντάξει, εν τη ρήμη
1: δεν του έχω ανοίξει τίποτα για να δω ακόμα.
0: Ναι, δεν σου είπα εγώ ότι έχει ανοίξει. Εγώ σου είπα μπορούσε να το πει με πιο ωραίο τρόπο.
1: Εξάλλου οι αδερφές του Ελέους ήταν πρόσωπα ιστορικά,
0: ναι,
1: δεν ήταν.
0: Ναι, ναι, εντάξει τώρα. Okay.
1: Κάτι μεμπτό.
0: Λοιπόν, καλημέρα και στις άλλες πολιτείες. Καλημέρα στην Αδελαϊδα. Να σου πω, στην Αυστραλία σήμερα δεν θα βρέχει πουθενά.
1: Μπράβο.
0: Δεν θα έχουμε καθόλου. Α, θα βρέξει ο Σίδνη. Θα βρέξει ο Σίδνη, θα έχει 21 βαθμούς. Καλημέρα στο Σίδνη. Καλημέρα και στην Αδελαϊδα με 20.
1: Με 21 βαθμούς τώρα, τι βροχή είναι αυτή?
0: Καλημέρα στο Μπρίσμπεν με 23. Καλημέρα στην Καμπέρα που θα φτάσει στο θερμόμετρο 17, άσχετα αν το πρωί είχε κοντά σου 0. Έτσι. 32 στο Ντάρουιν. 17 στο Χόμπαρτ. Και στο Πέρθ ήλιος και περίπου στους 19 βαθμούς.
1: Να πούμε ότι το πρωί είχε τρελή ομίχλη. Έτσι, εδώ πέρα. Βέβαια προειδοποιούσαν, έχει 2-3 μέρες προειδοποιούσαν στα freeway και λέγανε την Παρασκευή κανονίστε το πρωί να έχετε αναμένα τα φώτα σας κλπ.
0: Ναι, ναι.
1: Είχε τρελή ομίχλη. Ειδικά σε μέρη που είχε λακκούβες και τέτοια, είχε κάτσει μια χαρά.

0: Λοιπόν, τώρα στο σαν σήμερα έτσι εντάχει, ναι, έχεις να πούμε τίποτα στο σαν σήμερα?
1: Σαν σήμερα τα πούμε μπαμπα. Κάτσε λίγο γιατί
0: να,
1: είναι λίγο...
0: Είμαι καθιστός, μην αγώνεσαι καθόλου.
1: Ο Μεγαλέκος, ο Μεγαλέξανδρος, λοιπόν, συντρίβει τις περισσικές δυνάμεις στη μάχη του Βρανικού, σαν σήμερα. Ο πόλεμος των Ρόδων ξεκινάει ανάμεσα στους οίκους της Νέας Υόρκης και του Λάνκαστερ.
0: Λάνκαστερ.
1: Της Υόρκης, μάλλον.
0: Αυτό είναι άρωμα, δεν είναι? Οίκος μόνος.
1: Ρε στράτο, ρε στράτο.
0: Με τι θες τώρα να σου πούμε.
1: Το 1762 ολοκληρώνεται επίσημα η Φοντάνα τη Τρέβη στη Ρώμη.
0: Ναι. Μπήκε κάποιο τώρα πρόσφατα μέσα και έκανε μπάνιο, τον είδες?
1: Ναι, πολύ, πολύ. Λοιπόν. Η αδερφή Ράιτ παίρνουν το δίπλωμα.
0: Εδώ πάει το αδερφή.
1: Υπτάμενη μηχανή. Η αδερφή με όμικρο γιώτα.
0: Ναι, Νίκο, εδώ πάει όμως, όχι στους άλλους.
1: Υπτάμενη μηχανή, ξέρεις τι ήταν δηλαδή, έτσι.
0: Ναι, καλά.
1: Τα αεροπλάνο.
0: Ναι, αεροπλάνο θα πάρω.
1: Λοιπόν. Στη Χιλή το 1960 ο ισχυρότερος σεισμός στην ιστορία της ανθρωπότητας.
0: Πόσο
1: μεγέθους 9,5 ρίχτερ.
0: Χριστός και Απόστολος.
1: Ναι, ρε φίλε. Τρομερό. Το 67 ανακαλύπτεται στη Ρόδο το πτώμα του Νικηφόρου Μαντιλαρά, δικηγόρου υπεράσπιση στην υπόθεση Ασπίδα. Το 73 επιτυχάνει το κίνημα ναυτικού. Είναι η προσπάθεια για την ανατροπή της Χούντας.
0: Έχουμε και ολικία καινούριο κίνημα, θα τα πούμε συνέχεια που έγινε χθες στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι. Το 1992 ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης δηλώνει πως η θάλασσα του Αιγαίου είναι κατά κύριο λόγο ελληνική, αλλά δεν είναι μόνο ελληνική, και προκαλεί πολιτική θύελα, αντίδραση του Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος τονίζει ότι το Αιγαίο δεν προσφέρεται για παραχώρηση και εκποίηση. Το 2005, σαν σήμερα, πεθαίνει ο Χαρίλαος Φλωράκης.
0: Πολύ Γάλλος, μου άρεσε ο Φλωράκης.
1: Ναι.
0: Και μου άρεσε γιατί το γύρισε στο τέλος προς το θρησκευτικό, που η αριστερά και ο κομμουνισμός ουσιαστικά δεν συντάσσουν.
1: Ναι, εδώ χθες το γύρισε ο Μεγάλος Κωνσταντίνος.
0: Ναι.
1: Βομβιστής αυτοκτονίας επιτίθεται στη συναυλία της Αριάννα Γκράντε στο Μάντσεστερ, σκοτώνει 22 ανθρώπους το 2017. Τραυμάτισε δεκάδες, κυρίως εφήβους. Την ευθύνη αναλαμβάνει το Ισλαμικό κράτος. Ρίχαρντ Βάγκνερ, συνθέτης και μαέστρος, γεννήθηκε σαν σήμερα. Ο Αλέκος Αλαβάνος γεννήθηκε σαν σήμερα. Η Ναόμι Κάμπελ γεννήθηκε σαν σήμερα.
0: Πολύ δυνατή η Ναόμι.
1: Ο Νόβακ Τσόκοβιτς γεννήθηκε σαν σήμερα.
0: Και αυτός δυνατός.
1: Ενώ στους θανάτους ξεχωρίζει ο Κωνσταντίνος ο πρώτος Ωμέγας, Ρωμαίος Αυτοκράτορας, πρώτος που ασπάστηκε τον χριστιανισμό και ιδρυτής της Κωνσταντινούπολης.
0: Πολύ δυνατός.
1: Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα πεθαίνει σαν σήμερα. Ο Βίκτορ Ουγκό πεθαίνει σαν σήμερα. Και ο Χαρίλαος Φλωράκης, όπως σου είπα, προηγουμένως.
0: Λοιπόν, μην ξεχνάτε, σήμερα έχουμε και το διαγωνισμό. Να είστε έτοιμοι, γιατί σήμερα θα δώσουμε 2 διπλές προσκλήσεις.
1: Ρε φίλε, τ' άκουσα και χθες αυτό, ναι, που το είπες. Μα δώσαμε την περασμένη Παρασκευή που κάνα και την αντίστροφη μέτρηση.
0: Δώσαμε, ρε, δώσαμε.
1: Δώσαμε, ρε φίλε. Δώσαμε.
0: Ποιος το πήρε την προηγούμενη Παρασκευή?
1: Μία κυρία, δεν θυμάμαι.
0: Δεν δώσαμε, ρε.
1: Χριστιανέ μου, δώσαμε, σου λέω. Εντάξει τώρα, μου άμα θες να δώσεις 2, δώσε, δεν είναι.
0: Όχι, άμα είναι, είσαι σίγουρος.
1: Ρε, δεν μου λες εσύ, κάνε και την αντίστροφη μέτρηση.
0: Αυτό το κάνουμε την προηγούμενη.
1: Όχι, όχι. Μα μου κάνει εντύπωση και ήθελα να σου το πω. Anyway,
0: όχι, άκου άμα
1: και το podcast, δώσει. Δεν είναι. Άκου και το podcast κάποια στιγμή. Προς το τέλος αφού είναι, κάπου εκεί προς τις 12, δεν θυμάμαι τι ώρα ήταν.
0: Να μας πούνε οι ακροατές αν δώσαμε. Γιατί είμαστε και οι δύο, μου φαίνεται, έχουμε αρχίσει το χάρι.
1: Ρε φίλε, θα μου επιτρέψεις ένα δευτερόλεπτο, ναι, να στείλω,
0: ναι,
1: τις θερμότερες ευχές μου. Τα θερμά μου συγχαρητήρια στον κύριο Κώστα που έγινε τρίτη φορά παππούς.
0: Δώσαμε, λέει η Έλλη.
1: Κύριος Κώστας έγινε τρίτη φορά παππούς.
0: Μπράβο, ρε κύριε Κώστα.
1: Αγόρι και αυτό,
0: ναι.
1: Να του ζήσει το τρίτο του εγγόνι, να είναι γερό και ευλογημένο.
0: Ναι. Πολύ δυνατός ο κύριε Κώστας. Μπράβο, κύριε Κώστα μου. Και στη γιορτή του έγινε χθες.
1: Ναι, ναι, το,
0: έλα,
1: το σχεδιάσαμε πριν καιρό.
0: Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι, καθώς είπαμε θα δώσουμε διπλή πρόσκληση, γιατί δώσαμε, λέει η Έλλη, χθες, την προηγούμενη εβδομάδα. Εδώ εγώ δεν το θυμάμαι.
1: Ναι, αφού σου λέω. Okay. Σε ευχαριστώ, Έλλη. Σε ευχαριστώ.
0: Λοιπόν...
1: Έτσι, μερικοί που έχουν αρχίσει τα πρώτα σκυρτήματα του Αλτσχάιμερ να το ναι. κοιτάξουν.
0: Ναι. Στείλε μια καλημέρα στον Παναή.
1: Να στείλω.
0: Που σε τρολάρει.
1: Ποιο είναι ο Παναή. Καλημέρα, παιδιά,
0: πιο πολύ. Στο νούμερο ένα, λέει Νίκο Σουάρη.
1: Γεια σου, ρε Παναή. Γεια σου, ρε Παναή, φίλε μου.
0: Είναι αυτό, είναι κολλημένο μυαλό. Λοιπόν, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Να πούμε ότι ρυθμός.com.au μπαίνετε, ακούτε, συμμετέχετε φυσικά στην παρέα μας του chat, διαβάζετε, ενημερώνεστε την ειδησιογραφία, ακούτε τις αγαπημένες εκπομπές, επανάληψη, όλα αυτά με ένα κλικ αν έχετε κατεβάσει την εφαρμογή του ρυθμού. Κατεβάστε το app του ρυθμού, πολύ εύκολα, πολύ απλά. Μπείτε στο Apple Store, στο Play Store, πατήστε ρυθμός radio, κάντε download και θα τα έχετε όλα με πολύ ευκολία στο κινητό σας, στην έξυπνη συσκευή σας γενικότερα. Μην ξεχνάτε να είστε on για να κερδίσετε τη διπλή πρόσκληση που θα δώσουμε μετά τις 12. Ακόμα προλαβαίνετε να συμμετάχετε στο διαγωνισμό, δηλαδή να πάρετε τηλέφωνο ουσιαστικά. Είναι όποιος πάρει πρώτο τηλέφωνο θα την κερδίσει. Μπείτε λοιπόν στις σελίδες του ρυθμού στα social, Instagram και Facebook. Βρείτε το post με τον Χρήστο Μάστορα και τις μέλισσες και κάντε comment tag αυτό που θέλετε να πάτε παρέιτσα. Και αν έχετε κάνει tag, ουσιαστικά θα έχετε δικαίωμα να πάρετε τηλέφωνο για να κερδίσετε την πρόσκληση.

0: Πώς γίνεται όταν έρχεται ο Παναής να μου τα κάνει όλα τα άνα εδώ πέρα, να πούμε. Είναι απίστευτο. Λες το κάνει πίτι, δεν φίλε. Δεν μπορώ να βγάλω γραμμές να πούμε τώρα.
1: Πώς γίνεται αυτό.
0: Για ποιο λόγο, για ποιο, γιατί πειράζει το δεξί το κομπιούτερ, να πούμε συνέχεια.
1: Το δεξί.
0: Ωρε φίλε.
1: Ρε Παναή, μην πειράζει το δεξί, αγόρι μου. Πάτα τα αριστερό.
0: Ωρε φίλε. Μίλα τώρα.
1: Να μιλήσω, ρε φίλε. Να σου πω ό,τι θέλει, ό,τι γουστάρει. Αν και μου πήρε την μπουκιά από το στόμα, να πούμε. Είχαμε να πούμε ένα σωρό πράγματα. Ρε, τι τραβάω, ρε. Τι τραβάω. Δώσε μου λίγο, σε παρακαλώ.
0: Δεν θέλω να σου δώσω χρόνο.
1: Ναι.
0: Χρόνο.
1: Ναι, λίγο χρόνο.
0: Να σου δώσω και χρόνο, να σου δώσω γιατί θες.
1: Και δεν καταλαβαίνω, γιατί τα βάζεις με τον Παναή.
0: Γιατί όποτε έρχεται εδώ μου τα κάνει τάνα, να πούμε, όλα.
1: Εμένα εδώ κάποιος που κάθεται και κατεβάζει την καρέκλα χαμηλά και διπλώνουν τα πόδια μου που είμαι και δύο μέτρα παλικάρι.
0: Να πω ρε φίλε.
1: Δεν είμαι δύο μέτρα παλικάρι.
0: Ήσουνα.
1: Λοιπόν, Παρασκευούλα σήμερα, έτσι. Μη μου το κάνεις εδώ πέρα άντρο της ακολασίας. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Θα δω τι έχουμε πάθει τώρα, να πούμε.
1: Είδες τη Χάνσον που επιτέθηκε στη δημοσιογράφο. Την έβρισε.
0: Να.
1: Είδες τη Χάνσον που επιτέθηκε στη δημοσιογράφο που την έβρισε.
0: Εντάξει, δεν είναι πρώτη φορά η Χάνσον που έχει περιέξει την περιχώρα. Και στις δημοσιογράφους.
1: Ναι, εν τω μεταξύ έβλεπα και τις αντιδράσεις, ρε παιδί μου, να πούμε. Και έλεγε, οι περισσότεροι ας πούμε το πήραν ότι μπράβο, έτσι έπρεπε να γίνει. Επιτέλους, λέει, μια φωνή λογικής. Νομίζω ότι μειώνει και την προσωπικότητά της λίγο με αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω. Δεν νομίζω ότι θα ήθελες ποτέ να ακούς, ας πούμε, από έναν άνθρωπο να παρεκτρέπεται έτσι.
0: Παρεκτρέπεται, το βλέπω και ανεβαίνει όμως εγώ.
1: Ναι, φυσικά, φυσικά, φυσικά, φυσικά. Επίσης διάβασα και κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Πάρα πολύ σοβαρό. Ένα ερώτημα που έχει βάλει, δεν θυμάμαι ποιο κανάλι ακριβώς. Κάτσε θα το δω και θα σου πω. Το οποίο ρωτάει, θα πρέπει οι οδηγοί που οδηγούν με μικρή ταχύτητα, προκαλώντας έτσι μια επικίνδυνη προσπέραση και φυσικά επικίνδυνη οργή στο δρόμο, να αντιμετωπίζει ακριβώς το ίδιο πρόστιμο με κάποιον που τρέχει περισσότερο.
0: Αυτό
1: να σου σημειώσω εδώ,
0: ξαναπέστω.
1: Θα πρέπει ένας Αυστραλός οδηγός που πηγαίνει αργά στο δρόμο,
0: ναι.
1: Δηλαδή το όριο είναι 80 και αυτός πάει 65,
0: ναι.
1: 70, να αντιμετωπίζει το ίδιο ακριβώς πρόστιμο με κάποιον που έτρεχε,
0: ναι.
1: Γιατί να σου πω ότι η αργή οδήγηση είναι ήδη παράνομη στην Αυστραλία.
0: Νομίζω παντού ισχύει αυτό, αλλά δεν ξέρω αν γράφουνε.
1: Είναι ο νόμος 125 που απαγορεύει παράλογη παρεμπόδιση άλλων οδηγών με πρόστιμα που φτάνουν έως και τα 7.040 δολάρια σε μερικές πολιτείες. Να σου πω ότι οι πηγές είναι από το SBS, έτσι. Η επιβολή όμως είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Η αστυνομία επικεντρώνεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στην υπερβολική ταχύτητα, ενώ οι αργοί οδηγοί μπλοκάρουν τους αυτοκινητόδρομους, απογοητεύουν τους επιβάτες, προκαλούν ατυχήματα που ποτέ δεν τους αποδίδονται. Και τα δύο είναι επικίνδυνα.
0: Ναι, ρε φίλε, άμα πηγαίνεις τώρα σε ένα δρόμο
1: και
0: που είναι.
1: Και βάζουν και
0: καλημέρα.
1: Σε κίνδυνο τη ζωή των άλλων επιβατών. Δηλαδή, πας εσύ 80, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Και πάει ο κύριος.
0: Φωνάζεις.
1: Πάει ο κύριος που ήρθε με 60.
0: Ναι.
1: Τι κάνεις, δεν τον κορνάρεις.
0: Του κορνάρεις, ναι.
1: Και εκείνος συνεχίζει να πηγαίνει αργά.
0: Ναι, τώρα αρχίζει και δεν είναι ηλίκια.
1: Ναι, αυτό όμως λέει, όπως λέει και το άρθρο. Αυτό σου προκαλεί ένα έντονο στρες. Οπότε όταν οδηγείς με στρες, κάτι παθαίνεις. Δεν είναι. Δεν λειτουργείς ανάλογα. Νομίζω ότι θα έπρεπε όλοι αυτοί οι άνθρωποι που οδηγούν αργά, είτε να πάνε να μάθουν να οδηγάνε, είτε να μην το κάνουν. Ναι. Βέβαια υπάρχει και ένα άλλο κίνημα πλέον. Δεν ξέρω αν έχει υποπέσει την αντίληψή σου. Αυτό το κίνημα στράτο, φίλε μου, τι κάνει. Κάνει οικονομία,
0: ναι,
1: στην μπαταρία.
0: Τι, παρακαλώ.
1: Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
0: Παρέχει ο σιγανάμι και ένα,
1: ναι,
0: ρεύμα. Το ακούσαμε και αυτό.
1: Ναι. Και είναι χαζό, αλλά
0: έχω πολύ χαζό.
1: Υπάρχει.

0: Όπα, όχι, λάθος. Συνέχισε, Νίκο, γιατί εδώ πέρα είναι όλα, είναι ένα...
1: Όλα λάθος.
0: Όλα λάθος.
1: Όλα λάθος, ρε φίλε.
0: Ναι,
1: ναι, σου λέγα αυτό, δηλαδή, είναι λίγο αποκαρδιωτικό, ξέρεις, όλο αυτό το πράγμα.
0: Έγινε,
1: ειδικά στο freeway, εντωμεταξύ, έχουμε και πάρα πολλές περιπτώσεις πλέον ποδηλατών, είτε είναι ηλεκτρικό το ποδήλατο, είτε είναι το παλιό, το μηχανικό, το
0: ποδήλατο.
1: Οι οποίοι δεν ξέρω πώς την έχουν δει, ρε φίλε. Την έχουν δει άμεσα εξουσία, ας πούμε, ότι αυτοί έχουν προτεραιότητα και δεν τους νοιάζει καθόλου.
0: Πάντως, δηλαδή, το θέμα των ηλεκτρικών, καλά δεν μιλάμε για τα πατίνια.
1: Καλά, όταν λέω ποδήλατα, εννοώ όλη τη φάση, ας πούμε, και όλη την γκάμα.
0: Τεράστιο το πρόβλημα.
1: Φίλε, νομίζω ότι έχει αρχίσει και ξεφεύγει. Και το θέμα δεν είναι ότι θα κλείσει το σπίτι αυτού που οδηγάει το ποδήλατο. Θα κλείσει και το δικό σου το σπίτι. Που στην τελική δεν έφταιγε και τίποτα. Κατεβαίνουν δηλαδή από τα πεζοδρόμια, που και στο πεζοδρόμιο. Νομίζω ότι είναι άκρος επικίνδυνο.

0: Φίλε, γιατί είναι κρίμα να σκοτώνονται νέα παιδιά τώρα, να πούμε, με αυτή τη βλακεία, να πούμε ποιος την ανακάλυψε, να πούμε και την έβγαλε. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω τι συμφέροντα παίζονται με τους Δήμους. Δεν παίρνουν μέτρα. Δεν ξέρω, Πρέπει να το δούνε λίγο, γιατί πραγματικά είναι. Αυτή η θάνατη είναι πολύ κρίμα, πραγματικά.
1: Όχι, μισό. Παίρνω εγώ ένα αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Πηγαίνω με 200, να πούμε, σε έναν δρόμο που πρέπει να πηγαίνω με 50.
0: Το είδαμε και
1: γιατί έχει μια στροφή, ας
0: ναι,
1: πούμε.
0: Ναι.
1: Έτσι. Φεύγω από τη στροφή, σκοτώνομαι. Ποιος φταίει?
0: Εσύ.
1: Εγώ. Αυτός που παίρνει το ποδήλατο. Βγαίνει στο δρόμο. Ο δρόμος είναι ταχύτητας κυκλοφορίας.
0: Ναι, δεν έχει
1: μπαίνει άπιστα στην κίνηση.
0: Ναι, βέβαια, δεν έχει μυαλό να μην το κάνει.
1: Περνάω εγώ και τον χτυπάω. Φταίω εγώ? Γιατί να κλείσει το δικό μου το σπίτι?
0: Δεν φταίει εσύ. Τώρα δεν μιλάμε τώρα. Δεν κοιτάμε την πάρτι μας αν θα κλείσει το δικό μου το σπίτι. Που θα σκοτωθεί ένας άνθρωπος. Αυτό είναι το θέμα.
1: Αυτός ο άνθρωπος τώρα, λειτουργεί απερίσκεπτα.
0: Ναι ρε αγόρι μου, και συμφωνώ. Δεν σε καλύπτει ασφάλεια, δεν έχουν ασφάλεια. Είναι πολλά τα προβλήματα.
1: Πάρα πολλά. Έτσι. Πάρα πολλά.
0: Τώρα αν θα σκοτωθεί ένα παιδί, δεν θα με ενδιαφέρει εμένα, θα πάω δικαστικός ή οτιδήποτε. Με ενδιαφέρει που θα σκοτωθεί το παιδί, όχι αν θα κοιτάξω εγώ την πάρτη μου. Εγώ εκεί το πηγαίνω.
1: Μα ηθικά σου λέω ότι θα κλείσει το δικό μου το σπίτι, έτσι.
0: Ναι.
1: Και αυτό μπορώ να το πιάσω, δηλαδή, είτε από τους γονείς που του πήραν το ποδήλατο, είτε από την απερισκεψία τη δική του που θα είναι λόγω της παιδικότητας, είτε από οτιδήποτε, αλλά συνεχίζει να ισχύει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω.

0: Μισή, η οποία έρχεται από εδώ, από τη Δυτική Αυστραλία. Να σου πω ότι συγκλονίστηκαν οι κάτοικοι του Κάλγουρι περίπου στις 5.30 ώρα τα ξημερώματα σήμερα. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο της Αυστραλίας, σημειώθηκε σεισμός σε βάθος 5 χιλιόμετρων με 3,4 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ.
1: Συγκλονιστικό.
0: Έτσι το αναφέρει η είδηση, έτσι το διαβάζω ακριβώς. Θα σας το πω στα αγγλικά.
1: Άμα έχουν...
0: Εκεί είναι το... Wow! What's that?
1: Ναι.
0: Λέει, σεισμός 3,4 Ρίχτερ συγκλονίζει σπίτια στο Κάλγκουρι.
1: Εντάξει,
0: οι κάτοικοι ξύπνησαν σοκαρισμένοι από το σεισμό που σημειώθηκε νωρίς το πρωί. Εν τω μεταξύ, άμα δεις το Κάλγκουρι, εν τω μεταξύ είναι flat, έτσι. Δεν... Δηλαδή το πολύ πολύ να κουνήθηκε κανένα θάμνος. Άντε και κανένα σπίτι εκεί, γιατί είναι ιστορική η πόλη. Είναι μια πόλη εξόρυξης χρυσού στην περιφερειακή Δυτική Αυστραλία. Αλλά ρε φίλε, εντάξει, 3,4 ήταν. Νομίζω ότι όταν περνάει
1: το φορτηγό
0: δίπλα από σπίτι, ένα δυο μισάρα.

Χριστέ μου. Έχουμε μια δεύτερη ομάδα γυναικών και παιδιών που συνδέονται με το ISIS να έχουν κάνει ένα μεγάλο βήμα στο πλαίσιο των προσπαθειών επιστροφής στην πατρίδα. Είναι το δεύτερο γκρουπ. Είναι τουλάχιστον 6 συν τα παιδιά τους. Αναχωρήσαν από το Al Roj την 5η με λεωφορείο και πιστεύετε ότι φτάσαν στη Δαμασκό. Έχουν επίσης αποκτήσει αεροπορικά εισιτήρια, όπως αναφέρει η εφημερίδα The Australian. Σύμφωνα λοιπόν με την εφημερίδα, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν έχει ενημερωθεί για τυχόν αεροπορικά εισιτήρια που αγοράστηκαν από την ομάδα αυτή. 4 γυναίκες και 9 παιδιά κατάφεραν να επιστρέψουν με επιτυχία στην Αυστραλία από τον καταβλισμό νωρίτερα αυτό το μήνα, να υπενθυμίσουμε. 3 από αυτές τις γυναίκες συνελήφθησαν και κατηγορήθηκαν από την Αυστραλιανή Ομοσπονδιακή Αστυνομία μετά την άφηξή τους στη Μελβούνη και στο Σίδνεϊ. Ήδη κατηγορούνται με βαριές κατηγορίες από αδικήματα κατά της Αυστραλίας. Είναι πολύ σοβαρά τα αδικήματα, όπως δήλωσαν και οι εκπρόσωποι της αστυνομίας και του νόμου. Φυσικά και έχουν το νόμιμο δικαίωμα ως Αυστραλοί πολίτες να επιστρέψουν μόνοι τους στα Αυστραλιανά σύνορα, αλλά αν έχουν διαπράξει οποιοδήποτε αδίκημα, θα τους συναντήσει η αστυνομία στα σύνορα και, όπως είδαμε πριν από μερικές εβδομάδες, θα τους απαγγείλει κατηγορίες για αυτά.

0: Λοιπόν, να ζητήσω λίγο έτσι ένα συγγνώμη, γιατί μπορεί να μην λαλάω και εγώ πολύ. Προσπαθώ να φτιάξω κάποια τεχνικά πράγματα και για τις τηλεφωνικές γραμμές κάτι λίγο υπομονή. Προσπαθώ να το επισκεφθώ, να το φτιάξουμε το πρόβλημα.
1: Ένα μήνυμα για το φίλο μου τον Διονύση. Διονύση, το χορτοκοπτικό δεν είναι εξάρε, φίλε. Ποιο σιγά.
0: Μάλλον για το Διονύση, κάτι κάνουν εκεί. Είναι...

0: είναι ο Διονύσης ο γνωστός Διονύσης ο συνοπαδός καταρχήν.
1: Προφανώς, δεν ξέρω.
0: Κάτω τα χέρια από το Διονύση, έτσι.
1: Πώς το είδες το... τη συγκέντρωση και το... την αρχή της Καριστιανού?
0: Κοίταξε, διάβασα τα 20 σημεία αυτά του, τον πυλώνα, αν θέλεις, της διακήρυξης του κόμματος, τους βασικούς άξονες. Τι να σου πω, μακάρι να μπορεί να κάνει αυτά που διακηρύσει το κόμμα. Μπορούμε να τα δούμε και ένα-ένα, αν θες. Δεν είναι...
1: Καλά, τώρα δεν το πάμε σήμερα να δούμε το ένα-ένα. Τώρα να το πάμε λίγο από εβδομάδα. Απλά θέλω μια πρώτη έτσι γεύση, μια πρώτη εικόνα.
0: Μια πρώτη γεύση, αναλύσουμε αυτό είναι. Δεν περίμενα ούτε να... ούτε ήμουν από τους ανθρώπους που λέγανε, ας πούμε, wow, ξέρω εγώ, θα πνιγεί Αριστοτέλους, γιατί βλέπω ότι έχουν καρτουνοποιήσει γενικά όλα τα σχόλια και όλες τις δηλώσεις. Αυτό όμως που μου έκανε τρομερή εντύπωση, ρε Στράτο, ξέρεις ποιο είναι? Έβλεπα τον προηγούμενο καιρό, ας πούμε, έβλεπα ανθρώπους οι οποίοι σε αναρτήσεις που γινόντουσαν σχετικά με αυτό, με την είδηση της ίδρυσης του κόμματος, με το ένα με το άλλο, μπαίνανε από κάτω, λέγανε κάτι ή οτιδήποτε. Σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αλήθεια σου λέω, έχει γράψει ο κάθε πικραμένος.
1: Εντάξει, γενικά όμως βλέπω ένα
0: μια
1: πόλεμο.
0: Μια επίθεση μίσους.
1: Ναι.
0: Τέτοιο κύμα, κοίταξε, δεν το περίμενα.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι καλό για την Καριστιανού. Να σου πω την αλήθεια. Γιατί δείχνει ότι πόλεμο. Έτσι, το ότι κάποιοι αφισβητούν έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική, αφισβητούν έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι κλέφτης, αφισβητούν έναν άνθρωπο που είχε στο παιδί του, αφισβητούν έναν άνθρωπο που έχει κίνητρο, αφισβητούν έναν άνθρωπο γενικότερα και δεν αφισβητούν αυτά τα τομάρια που λιμένουν την Ελλάδα τόσα χρόνια, είτε είναι το κυβερνών κόμμα, είτε είναι τα προηγούμενα κόμματα, είτε είναι αυτοί που πουλήσαν τη Μακεδονία, είτε είναι αυτοί που έρχονται ξανά σαν σωτήρες, βλέπε Τσίπρα, και να αφισβητούν έναν άνθρωπο ο οποίος είναι αμόλυντος από την πολιτική, έτσι. Με ξεπερνάει λίγο, να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι, να σου πω κάτι. Θα ήθελα να διαχωρίσω ένα πράγμα. Μία γυναίκα, εν πάση περιπτώσει, νέα στην πολιτική, η οποία μπορεί να μην έχει μεγάλη ιδέα, πολιτικοποιημένη μεν, αλλά δεν έχει μεγάλη ιδέα από ό,τι γίνεται, αλλά μαθαίνει, αποφασίζει να κατέβει στην πολιτική από ένα κίνητρο που της δόθηκε στη ζωή της,
1: ναι.
0: Δυστυχώς.
1: Ναι. Δεν θα ήθελε φυσικά η γυναίκα.
0: Θα ήθελα να το διαχωρίσω αυτό το πράγμα, να τα αφήσω στην άκρη και να μην ξανααναφέρω το κίνητρό της. Το κίνητρό της είναι αγαστό. Οκ, τελεία. Παίρνει λοιπόν τη δύναμη και λέει ότι αφού εγώ δεν βρίσκω δικαιοσύνη, θα παλέψω εγώ για τη δικαιοσύνη από μέσα από το σύστημα. Σε αυτό τελειώνει. Αυτά είναι τα εισαγωγικά. Από εδώ και πέρα νιώθει ότι πρέπει να στελεχώσει ένα κόμμα, να καταπολεμήσει αυτή τη διαφθορά και ό,τι άλλο μπορεί να κάνει. Οκ, εμένα με βρίσκει σύμφωνο, δικαίωμά της να το κάνει, όπως και δικαίωμα του Στράτου, του Νίκου, του Γιώργου, του Πέτρου, του Γιάννη, του οποιοδήποτε. Ας επικεντρωθούμε εκεί λοιπόν και ας σταματήσουμε να είμαστε τόσο μικρόψυχοι και από τους μεν και από τους δε, γιατί τα σχόλια που βλέπω, τα οποία μπορεί να είναι κάποια τρολίστικα, κάποια μπορεί να είναι κομματοσκυλίστικα ή μια υπερβολική αγάπη για ένα κόμμα που έχουν, και να λένε οι μεν ότι εκμεταλλεύεται το παιδί της και να λένε οι δε ότι σου εύχομαι ό,τι έπαθε αυτή να πάθεις κι εσύ.
1: Εντάξει,
0: είναι λίγο... γι' αυτό θέλω να το διαχωρίσω. Είναι εντελώς το διαφορετικό το ένα από το άλλο. Να σου πω ότι ναι, αυτά είναι νομίζω που επιθυμεί ο κάθε άνθρωπος. Άμα διαβάσετε τα 20 σημεία που είναι ο άξονας της ίδρυσης του κόμματος, οι 20 βασικοί άξονες βασικά, νομίζω ότι αυτά θέλει ο κόσμος. Δεν θέλει κάτι σύνθετο.
1: Σίγουρα.
0: Έτσι, και μιλάει για όλα. Έτσι. Για όλα.
1: Θα έχουμε την ευκαιρία να τα αναλύσουμε.

0: Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και Μέλισσες. Οι μοναδικές Μέλισσες και ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία. Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 τα ξημερώματα.
1: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης. Δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με τον Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
2: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
3: Αρκετά.
2: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
3: Αρκετά.
2: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
3: Αρκετά.
2: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
2: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο real estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
4: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
2: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
4: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
2: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
5: Αυτός είναι ο ήχος του καρδιακού παλμού ενός βοηθού καταστήματος. Μετά από φωνές, παρανοχλήσεις και επίθεση, η επιθετικότητα και η βία κατά των εργαζομένων παρακαλούν βλάβη. Μην ξεπερνάτε τα όρια. Ένα μήνυμα από την WorkSafe Victoria.
6: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: βράδυ. Όλα μου λέει να πάρουμε τηλέφωνο μετά τις 12. Κάτσε να φτιάξω τηλέφωνο, ρε. Έχετε τρελαθεί όλοι με τα εισιτήρια, να πούμε. Άμα το φτιάξουμε, δεν θα πάρετε όχι εισιτήριο, ούτε
1: λέπι. Ποιος είναι ο άλλος όμως?
0: Στέλνει μηνύματα εδώ, τι ώρα να πάρουμε τηλέφωνο για τα εισιτήρια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εσύ συνέχισε το σόλο. Εγώ τώρα κάνω τεχνικά. Δεν μπορώ τεχνικά, να ακολουθήσω ούτε τον ηρμό σου, ούτε τη σκέψη σου, ούτε γενικότερα.
1: Ναι, ρε φίλε, αλλά τα θέματα μου θέλουν και λίγο συζήτηση.
0: Ωραία, ναι, λέγεται τα θέματα και όσο μπορώ, εγώ θα κάνω σε πω.
1: Λοιπόν, έχεις ακούσει που λέμε, ρε φίλε, αυτός ο άνθρωπος είναι αετός μονάχος? Το έχεις ακούσει?
0: Αετός μονάχος.
1: Ναι, δεν έχεις ακούσει που λένε είναι αετός αυτός?
0: Γιατί πάνε παρέα οι μοναχοί.
1: Βλέπεις τον άλλο να και λες, ωραία φίλε, λύκος.
0: Ναι, μπορείς και ένα μοναχό να πεις είναι αετός αυτός.
1: Ναι, ή μπορεί να βρεις έναν άλλον και να δεις τι κοπρόσχυλο είναι αυτό.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, αυτά δεν θα τα ξανακατηγορήσεις.
0: Γιατί?
1: Γιατί ήρθανε οι Θήριανς.
0: Αυτοί που πάνε στα τέσσερα.
1: Όχι μόνο.
0: Τι είναι αυτή η καινούρια κόλπα αυτά τώρα?
1: Ναι, αμέ.
0: Το πιστεύουνε ή κάνουνε πλακίτσα αυτό τώρα?
1: Όχι, το πιστεύουνε, λέει.
0: Είναι αυτοί που θέλουν το να πηγαίνουν σε κτηνίατρο να...
1: Ακριβώς, όχι μόνο το πιστεύουνε, αλλά πάνε και στο κτηνίατρο όταν χρειάζονται γιατρό.
0: Ναι, αλλά δεν του αναλαμβάνουν.
1: Ναι, κάτσε τώρα. Αυτό ήταν ανακοίνωση του Κτηνιατρικού Συλλόγου της Πορτογαλίας, ο οποίος ξεκαθάρισε δημόσια. Καταρχήν να πούμε την είδηση. Η είδηση, τέλος πάντων. Είναι μια νέα τάση, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω αν είναι μόδα, τι είναι. Πάρα πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι είναι ζώα.
0: Ναι.
1: Και ζουν μια υποκουλτούρα όπως ζουν τα ζώα. Νιώθουν μια βαθιά σύνδεση και ταύτιση με κάποιο ζώο.
0: Ναι.
1: Ο άλλος δηλαδή τη βλέπει, να πούμε, ότι είναι πονηρός, γίνεται αλεπού. Λέω τώρα.
0: Άλλο και τούτο.
1: Η άλλη, ξέρω εγώ, έχει μακριά νύχια, λέει, όπα, θα τη δω γάτα. Και αρχίζει και. Δεν είναι μόνο ότι περπατάνε στα τέσσερα. Δεν είναι ότι βάζουν το μπολάκι, να πούμε, με το φαγητό και το νερό δίπλα, να πούμε, για να τρώνε και να κάνουν και να πίνουν νερό. Δεν ξέρω τώρα αν ο άλλος πάει να κατουρίσει και σηκώνει και το πόδι. Δεν το ξέρω αυτό. Δεν το έχω παρακολουθήσει. Αλλά. Λοιπόν, λειτουργούν έτσι.
0: Πηδάνε ο ένας πάνω από τον άλλον, ενώ κάνουν άλματα, όχι. Και πώς κατουράνε αυτοί, σηκώνουν το πόδι στο δέντρο?
1: Αυτό δεν σου λέω. Το μυρίζουν πρώτα. Αλλά. Και πώς πηδάνε?
0: Εννοείς ο ένας τον άλλον ή πάνω
1: από τον πόδι? Ρεστράτο.
0: Μην με μπερδεύει.
1: Ρεστράτο. Πώς πηδάνε, σου λέω? Δηλαδή, πες ότι εσύ είσαι στα τέσσερα, ρε παιδί μου, μπορείς να πηδήξεις?
0: Στα τέσσερα. Πολύ πηδάνε στις.
1: Όχι, ρε. Ρε,
0: με τα πόδια πηδάνε και τέσσερα. Μετά πηδάνε. Τι, αν πηδήξω με τα χέρια πόδια να πηδάω πάνω από πόδια, εννοείς?
1: Ναι.
0: Πώς, όχι.
1: Πώς θα το κάνεις αυτό? Αυτοί πώς το κάνουν?
0: Είναι εκπαιδευμένα τα ζώα αυτά.
1: Δηλαδή, άμα δεις έναν τέτοιον και του πετάξει ένα ξύλο, θα πάει να το φέρει? Απορίες εκφράζω, δεν σου λέω.
0: Ναι, αναλόγως τι εκπαίδευση έχει. Άμα το εκπαιδεύσεις να κυνηγάει πουλιά, θα κυνηγάει πουλιά.
1: Εγώ βλέπω το σκύλο μου τώρα.
0: Ναι.
1: Και εκεί που κάθεται ο σκύλος μου κάνει αυτό.
0: Ναι, έτσι ξύνεται.
1: Ναι, ναι, αλλά αυτή. Το κάνει με το πόδι το πίσω. Δεν το κάνει με το μπροστινό.
0: Σωστό.
1: Έχεις δει σκύλο να ξύνεται με το μπροστινό πόδι?
0: Όχι,
1: όχι. Εσύ μπορείς να φέρεις το πόδι σου στα αυτή? Πώς το κάνεις αυτό?
0: Με μπερδεύεις τώρα.
1: Δεν σε μπερδεύω, ρε φίλε. Αυτοί μας έχουν μπερδέψει λίγο. Λοιπόν, να σου πω ότι το φαινόμενο ήδη συζητιέται σε όλες τις χώρες. Μάλιστα, είχαμε και στην Ελλάδα πολλά περιστατικά. Μην νομίζω ότι η Ελλάδα έμεινε πίσω από τη μόδα.
0: Έχουμε και εκεί.
1: Βεβαίως, ναι. Βεβαίως. Και μάλιστα έγινε και μία αναφορά σε ένα περιστατικό με μια ανήλικη μαθήτρια, η οποία δήλωνε μέσα στο σχολικό περιβάλλον ότι είναι γάτα, προκαλώντας αμηχανία αλλά και ανησυχία. Τώρα, τι γίνεται, ρε φίλε? Πώς θα το διαχειριστείς αυτό το φαινόμενο, δηλαδή?
0: Είναι δύσκολο.
1: Δεν είναι πάρα πολύ ζόρι? Δηλαδή, πάει η κοπελίτσα, να πούμε, στο δάσκαλο και λέει, κοίτα να δεις, εγώ είμαι γάτα. Ναι, καμία αντίρρηση, της λέει αυτός, να πούμε. Φυσικά είσαι γάτα, σε πάρα πολλά μαθήματα πας άριστα. Όχι, λέει, εγώ είμαι γάτα. Μιαου. Και πού πήγε το μυαλό μου κατευθείαν?
2: Πού πήγε?
1: Ποιος πήγε στην Eurovision?
2: Ο Γατούλης. Ο Κατρακύλας.
1: Δεν είμαι πονηρός. Συνερμικά πάει το μυαλό μου εκεί. Δεν ντύθηκε γάτα? Τίγρη, τι ντύθηκε?
2: Γάτα.
1: Γάτα.
2: Ναι, Περσίας.
1: Δεν ξέρω αν είναι Περσίας ή άμα είναι.
2: Δεν στέλνεσαι την πόρτα, γιατί την έξαφε η ζεστή όπως.
1: Πήρα οδηγίες από μέσα.
2: Γιατί?
1: Γιατί λέει αλλιώς δεν έρχεται, λέει, ζέστη. Γιατί εδώ είναι μόνο το ρητέρνερ.
2: Κλείς την πόρτα, ρε, που δεν έρχεται ζέστη. Μου πάγω στο εδώ πέρα, έχουμε αντίλαλο, ακούγονται όλα τα πάντα.
1: Για αντίλαλο, πού τον.
2: Κλείστε, δεν φαίνεται στην κάμερα, φαίνονται πόρτες και αυτά. Τι είναι αυτό τώρα? Κρύο,
1: ναι,
2: εσύ.
1: Ναι, πολύ.
2: Αμά.
1: Σασμάν, τι άμα.
2: Το παιδί. Για λέγε.
1: Λοιπόν, πάει το μυαλό μου εκεί πέρα.
2: Δεν ήταν αυτός, αυτός δεν ήταν όμως στα τέσσερα.
1: Δεν ήταν στα τέσσερα γιατί εκπροσωπούσε τη χώρα, ρε φίλε. Δεν καταλαβαίνεις κι εσύ, δεν μπορεί να πάει εκεί και τι να κάνει. Νιάου.
2: Ναι.
1: Νιάου. Εμένα καφέ, όχι. Τούχα.
2: Για πες.
1: Ναι. Και ξαφνικά λέει την είδε έτσι κοπελίτσα γάτα. Και πολύ περισσότερο τώρα και με τους γονείς, έτσι.
2: Ναι, σωστό.
1: Ξεκίνησαν οι συζητήσεις, social media. Εντάξει. Εσύ θα προβληματιζόσουν, θα γελούσες ή θα το βλέπεις σαν ρόλο?
2: Γιατί να γελάσω, ρε φίλε?
1: Γιατί περισσότεροι έτσι το βλέπουν.
2: Γελάω όμως, ας πω την αλήθεια.
1: Τώρα από τη μεριά τους αυτοί λένε ότι νιώθουν μια βαθιά πνευματική και ψυχολογική σύνδεση.
2: Σωστό και αυτό, εντάξει.
1: Με κάποιο ζώο.
2: Ναι.
1: Αισθάνονται ότι η ταυτότητά τους σχετίζεται με αυτό.
2: Ναι.
1: Σε ορισμένες περιπτώσεις υποστηρίζουν ότι αντιλαμβάνουν τον εαυτό τους ως λύκο, γάτα, αλεπού, σκύλο ή άλλο ζώο, ακόμη και αν γνωρίζουν ότι βιολογικά είναι άνθρωποι.
2: Το γνωρίζουν όμως.
1: Ναι, εγώ στο ξαναλέω ότι δεν μπορώ σε καμία περίπτωση να ξύσω τα αυτή μου με το πόδι μου.
2: Δηλαδή.
1: Όποιος το κάνει. Να σου πω ότι.
2: Δεν το κάνεις αυτό, εγώ το κάνω.
1: Με το πόδι να ξύσει τα αυτή σου.
2: Ναι.
1: Θέλω να το δω, αλήθεια. Αλήθεια θέλω να το δω. Πού σε ρε γαζέτη, πού σε ρε γαζέτη να κόψει και να ράψει εδώ πέρα τώρα να πούμε. Που μπορεί να ξύσει με το πόδι του τα αυτή του. Λοιπόν, ιδιαίτερες συμπεριφορές. Έτσι, και νομίζω ότι είναι και ενισχυτικό. Μάλιστα, βγήκανε και οι γνωστοί τώρα αυτοί που είναι της μόδας, ψυχολόγοι, και τονίζουν ότι οι έφηβοι συχνά αναζητούν τρόπους να εκφράσουν τη διαφορετικότητά τους ή να ανήκουν σε ομάδες που τους κάνουν να αισθάνονται αποδεκτοί. Ότι τι δηλαδή, νιαουρίζουν και οι κεραμιδόγατοι τους αποδέχονται?
2: Μάλλον. Κάπως έτσι γίνεται από ό,τι αντιλαμβάνω.
1: Ρε φίλε, δεν μπορώ να μην το δω με την αστεία του πλευρά. Δηλαδή, αλήθεια, έτσι.
2: Ναι, δεν μπορείς,
1: δεν μπορώ με τίποτα. Δεν μπορώ με τίποτα.
2: Μα δεν είναι, μόνο αστεία πλευρά έχει, ρε φίλε. Τώρα είναι δυνατόν κάποιοι να το παίρνουν και τα σοβαρά? Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό.
1: Κοίταξε όμως, ας σου πω και το εξής. Γιατί μπορεί να είναι αστείο σοβαρό, αλλά εγώ θα σε πάω σε μια είδηση που έρχεται από εδώ, από την Αυστραλία. Έτσι. Για την Emily Bull και τον Ashley Bowen. Είναι ένα ζευγάρι.
2: Ναι.
1: Τους οποίους τους πιάσανε. Είχανε μετατρέψει το σπίτι τους σε πορνείο.
2: Αμάν.
1: Αλλά τι πορνείο?
2: Τι δηλαδή?
1: Με κτηνοβασίες.
2: Έλα ρε.
1: Τι έλα ρε, από σου διαβάζω είδηση με ονοματεπώνυμα. Έχω και φωτογραφίες τους. Λοιπόν, συνελήθησαν στο πορνείο που μετατρέψανε. Κατηγορήθηκαν για κτηνοβασία και κακοποίηση ζώων. Και παρουσιάστηκαν και στο δικαστήριο, έτσι. Το δικαστήριο βέβαια τους άφησε ελεύθερους. Το ζευγάρι κατηγορείται ο καθένας για 4 κατηγορίες κτηνοβασίας και 3 κατηγορίες για κακομεταχείριση ζώου. Δεν είναι αστείο.
2: Καταρχήν, τίποτα από αυτά που λέμε δεν είναι αστεία. να το ξεκαθαρίσουμε. Ναι. Κατά δεύτερον, έφτιαξε το τηλέφωνο, μπορεί ο κόσμος να πάρει τηλέφωνο. Κατά τρίτον, έκανε τσιγάρα, δεν έκανα.
1: Θέλω να σου πω συγχαρητήρια.
2: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
1: Μπράβο, μπράβο.
2: Τι να κάνω, να το αφήσω έτσι?
1: Όχι, μπράβο. Τι. ένιωσα την ανάγκη να σου δώσω συγχαρητήρια και, και γι' αυτό.
2: Και κάναμε, κάναμε και κοιλιά μεγάλη.
1: Ναι, ωραία. Πάμε στο θέμα μας.
2: Πάμε. Γιατί χειροκροτάς?
1: Όχι.
2: Ευχαριστώ, σου... να είσαι καλά. Για... κάτσε, γιατί έχω αφήσει και χειρικά.
1: Σου ευχαριστώ την προσοχή.
3: Δηλαδή, εκεί στο ρυθμό σήμερα είναι ένας μπούφος και ένας χάνος. Τι παπάλι θα πούμε.
2: Αυτός τώρα νομίζω ότι είναι αστείος.
1: Ναι, κοίταξε, δεν είναι αστείο. Ναι, οι προσωπικοί χαρακτηρισμοί δεν είναι καθόλου αστείο.
2: Είναι αστείο νομίζω αυτό. Έτσι, έτσι νομίζω ότι έχει χιούμορ τώρα αυτό.
1: Δεν χαρακτηρίστηκε ποτέ προσωπικά, ναι. Οπότε μην το κάνει γιατί ναι. Το λιγότερο δεν είναι αστείο. Και καλά θα κάνει να επιλέγει να μην ακούς μπούφους και χάνεις.
3: Είμαι εδώ στον δουλειά, κόβει κόρτα. Τι να κάνει, δουλέψει για τη μεροκάμωθο. Τρία παιδιά έχει, πώ να βγάλει λεφτά. Κόψει κόρτα, κόβει ξύλα. Όλα, καθαρίζει διαβλίες, κουβαλάω σίδερα, όλα. Σωτηράκη, σε ευχαριστώ βρε αγόρι για τη χαιρετισμάτα βρε. Άντε καλημέρα.
1: Άλλοι τα κόβουν, άλλοι τα καπνίζουν.
2: Ναι.
1: Τα πόρτα εννοώ.
2: Αστείο ήταν αυτό Δημητράκη.
1: Ναι, ευχαριστούμε.
2: Ναι.
1: Για άλλη μια μέρα που επιλέξατε να ασχοληθείτε ναι, με μπούφους ναι, και ναι, και ναι. Να γεμίσετε το πρωινό σας.
2: Καλημέρα Ευάγγελε.
4: Καλημέρα, καλημέρα παλικάρια. Καλημέρα. Έχει απόλυτο δίκιο ο Νίκος. Έχεις απόλυτο δίκιο, φίλε Νίκος, αυτά που λες. Λέγεται κίνημα Θηριανών.
2: Θηριανών.
1: Ναι, ναι, το είπα, ναι.
4: Ναι. Και εμφανίστηκε, έχει εμφανιστεί και στην Ελλάδα μία κοπέλα σαν γάτα. Έκανε τη γάτα.
2: Συγγνώμη,
1: και κάποιο άλλο έκανε τη
2: γάτα. Μπήκε κάποιο μέσα και τρόμαξα.
1: Δεν την πήρα χαμπάρι. Καφεδάκι, εμεί δεν.
2: Όχι, δεν.
4: Μία κοπέλα έκανε τη γάτα στην Ακρόπολη.
1: Ακριβώς όπως το λες, μία κοπέλα έκανε τη γάτα.
2: Και ο Ακύλας έκανε το γάτο στο Eurovision, δεν κατάλαβα.
4: Ναι, ναι, καλά, ναι, σωστά. Και το κίνημα αυτό εμφανίστηκε, λέει, στην Κεφαλονιά.
1: Όχι,
4: είχε βίντεο από την Κεφαλονιά.
1: Επού αλλού.
4: Επού αλλού, ναι, εκεί.
2: Έχετε, εσείς από την Κεφαλονιά, νομίζω, ε.
4: Από την Κεφαλονιά είμαι, από την Κεφαλονιά.
2: Γιατί, είναι αλήθεια ότι είστε λίγο ζούρλοι. Έχουν λίγο ζούρλα, για
1: από ποια μεριά της Κεφαλονιάς, γιατί αυτοί έχουν αντιπαλότητα τώρα με το Αργοστόλι και με το...
4: Είμαι από την πλευρά του Αργοστολίου.
1: Α, μπράβο. Γιατί είναι αντίπαλοι με την απέναντι μεριά, κατάλαβε.
2: Γιατί...
4: Ναι, ναι, κακόνα.
2: Είχα μια απορία πάντα. Γιατί όλα οι πόλεις και αυτά είναι σε άτα.
4: Δημινάτα,
2: Μαγκαλάτα, Φαφαλάτα,
4: ναι, ναι,
2: Παπαλάτα,
4: άτα,
2: γιατί.
4: Και έχει 365 χωριά.
1: Μάλιστα.
4: Η Κεφαλονιά.
1: Κατοικούνται ή είναι στα τις βραχονισίδες.
4: Όχι ρε, δεν υπάρχουν βραχονισίδες.
1: Ρε εσύ μου λες τώρα 365 χωριά. Δηλαδή να καταλάβω, κατοικούνται αυτά τα χωριά ή είναι
4: κατοικούνται, ναι, ναι, ναι,
1: έχουν
4: κατοικούνται, ναι, κατοικούνται, ναι. Αλλά δεν είναι πολλοί οι κάτοικοι. Τώρα μην φαντάζεσαι. Το Αργοστόλι έχει 45-50 χιλιάδες πληθυσμό, που είναι η πρωτεύουσα. Το χειμώνα. Το χειμώνα. Ναι.
1: Ωραία, εντάξει.
4: Λοιπόν, εγώ, ναι, εγώ για άλλα δύο πράγματα σας είδα. Είδατε το βίντεο με το περιπολικό στην Αττική Οδό?
2: Με το ατύχημα που, με τη μηχανή που σκοτώθηκε το...
4: Με τη μηχανή στράτο, ναι, με τη μηχανή. Το είδες?
2: Ναι, δεν είχαν καμία σήμανση εκεί.
4: Προσπαθούσαν να μας πείσουν τώρα στα κανάλια ότι ήταν, λέει, στη lane. Πώς τη λένε τη γραμμή αυτή? Δεν υπήρχε εκεί lane. Ένα μέτρο, μια...
1: Emergency lane.
4: Ναι, δεν υπήρχε εκεί emergency lane. Το είδε στράτο το βίντεο?
2: Ναι, είδα.
4: Το περιπολικό είχε πάρει και είχε πει και στην άλλη γραμμή. Ήταν το μηχανάκι.
2: Τέλος πάντων.
4: Ήταν σταματημένοι.
2: Εντάξει, αυτά όλα τώρα είναι. Ήταν η κακιά η ώρα.
4: Η κακιά. Άμπρα.
2: Ήταν η κακιά η ώρα.
4: Όλα στην κακιά ώρα τα λέμε όμως. Δυστυχώς.
2: Ναι, ρε παιδί μου, τώρα εντάξει.
4: Ρε
2: παιδί μου, είχε σταματήσει περιπολικό επάνω στην Αττική Οδό.
1: Μάλιστα.
2: Και πήγε μια μηχανή και έπεσε.
4: Ένα φορτηγό. Είχε σταματήσει ένα φορτηγό.
2: Ναι, τώρα προφανώς η μηχανή δεν είναι το περιπολικό και έπεσε από πίσω και σκοτώθηκε ο Ναβάτης.
1: Παιδιά, και εδώ είναι πολύ επικίνδυνο αυτό το πράγμα. Έτσι, και απορώ γιατί το κάνουν. Δηλαδή, σταματάνε έναν οδηγό, το σταματάνε, ας πούμε, όσο το δυνατόν μέσα και το περιπολικό είναι μισό. Καλύπτει το αυτοκίνητο και μισό είναι στο δρόμο.
4: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς ήταν η συνατική οδό.
1: Δεν ξέρω γιατί το κάνουν αυτό το πράγμα. Και ξέρω, είναι πολύ επικίνδυνο. Άμα έρχεσαι από πίσω, ειδικά βγαίνεις από κάπου, από καμιά στροφή, και μάλιστα το μέρος που σταματάει κάποιος είναι και επιλογή του οδηγού που τον σταματάνε. Δηλαδή,
4: και ήταν σε ώρα εκμής, Νίκο.
1: Ναι, ο άνθρωπος μπορεί να μην να είναι στον πανικό αφού τον σταματήσανε ή οτιδήποτε και να πει... Ναι, υπάρχει και αυτό.
4: Λοιπόν, πάμε τώρα στα χειρότερα, παιδιά.
1: Έχει χειρότερα.
4: Ναι, έχει. Είδατε το βίντεο με τη γιαγιούλα.
2: Τώρα μιλάς για Ελλάδα. Μιλάς για Ελλάδα.
4: Ναι, αντικαρκυνικό νοσοκομείο Αθηνών, στην Κηφισιά.
2: Για τα φακελάκια, για το 50 και τα 100 ευρώ.
4: Το φακελάκι, ναι.
1: Α, τα 100-150 ευρώ, ναι.
2: Ναι.
4: Ναι. Ο αναισθησιολόγος
2: τώρα γιατί τώρα έπεσε τα 50 και 100 ευρώ, εγώ δεν κατάλαβα τώρα. Είχε ανάγκη ο
4: αισθησιολόγος
2: από τα 50 με 100 ευρώ. Τι ήταν αυτό τώρα?
4: Φοβερό. Φαίνεται έχει ζητήσει και ο γιατρός και μετά πήγε ο αναισθησιολόγος. Κατάλαβες?
1: Ναι, και εγώ κάτι τέτοιο κατάλαβα, ότι ο αναισθησιολόγος δεν ήταν. Ήταν μια αμοιβή, ας πούμε, που θα έπαιρνε 100-150 ευρώ, οπότε σου λέει ας πάρω άλλα 100-150, φαντάζομαι, δεν ξέρω.
4: Ναι. Η γιαγιούλα που ήταν έτοιμη να της κάνουν νάρκωση για να κάνει τη θεραπεία της, ρε παιδιά, γιαγιούλα πόσο, 75-80 χρονών, και τη ζήτησα φακελάκι, ρε φίλε. Είναι φοβερό. Άμα το καλοσκεφτείς, είναι ασύλληπτο αυτό.
1: Περιμένουμε, ρε εσύ. Περιμένουμε να δούμε τώρα τι θέση θα πάρει το Υπουργείο.
4: Ω, το πέταξαν, το πέταξαν, χωρίσετε. Έξω από το εσύ.
1: Μάλιστα. Εντάξει, αποφασιστική κίνηση, μπράβο.
4: Ναι, αλλά ρε παιδιά, ποια είναι η νοοτροπία? Ποια είναι η νοοτροπία μας, ρε παιδιά?
1: Η νοοτροπία είναι η ίδια νοοτροπία που...
4: Γιαγιούλα, Νικό, γιαγιούλα, 80 χρονών πρέπει να.
1: Ναι, ρε Χριστιανέ.
4: 80 χρονών γιαγιούλα και τη ζητάει φακελάκι.
2: Εντάξει τώρα, εσύ έπεσε τα σύννεφα, ρε Ευάγγελε, τώρα να πούμε και πολλά πράγματα.
4: Ναι, άλλο να τα ακούς, άλλο να το βλέπεις.
2: Ναι, εντάξει, οκ.
4: Ναι, η γιαγιούλα στο κρεβάτι.
1: Να σου πω και τον αντίποδα όμως, Βαγγέλη.
4: Ναι.
1: Πάω τη δική μου τη γιαγιά, ας πούμε, 80 χρονών, την πάω για να κάνει μια επέμβαση, είτε ρουτίνα, είτε οτιδήποτε. Και εγώ, επειδή έτσι έμαθα από τον μπαμπά μου, από τη μαμά μου, από τη γιαγιά μου, γιατρέ, πάρε και αυτό το δωράκι από μένα. Καταλαβαίνεις τι εννοώ?
2: Εντάξει, είναι πολύ
4: ναι, αλλά εδώ στο βίντεο ζητάει λεφτά ο αισθησιολόγος της γιαγιούλας.
1: Καμιά αντίρρηση.
2: Ευαγγέλη, να σου κάνω μια ερώτηση εδώ. Συγγνώμη λίγο, να κάνω μια ερώτηση εγώ εδώ. Εδώ τα πάνε να κάνεις ένα χειρουργείο. Ο αισθησιολόγος δεν παίρνει λεφτά?
4: Από ποιον, από τον ασθενή?
2: Παίρνει λεφτά.
4: Παίρνει λεφτά.
2: 5.000 κάνει αναισθησία για τα δόντια, σου λέω εγώ τώρα. Ένα αισθησιολόγος που πάει να κάνει μια αναισθησία ή στο νοσοκομείο. Δεν παίρνει λεφτά οι αισθησιολόγοι?
4: Από ποιον?
2: Από τον government.
4: Ναι, παίρνουν, πληρώνονται κανονικά. Ναι. Και εκεί πληρώνονται και στην Ελλάδα πληρώνονται.
2: Δεν τα παίρνεις πίσω αυτά τα λεφτά από το Medicare? Όταν τα πληρώνεις.
4: Όχι. Στο νοσοκομείο, άμα θα πας.
2: Πρόσεξε, για να μην παρεξηγηθώ. Εγώ δεν σου λέω ότι αυτό που αναφέρεις σαν είδηση είναι σωστό ή λάθος. Είναι 100% λάθος. Και πρέπει όλο αυτό το απόστημα να ξυλωθεί από το σύστημα του ΕΣΥ στην Ελλάδα.
4: Έτσι.
2: Έχει ξυλωθεί πάρα πολύ. Έχουν απομείνει κάποια έτσι. Που εγώ νομίζω ότι σε χειρουργία ιδιαίτερα και δύσκολα συμβαίνει ακόμα αυτό. Ο ασθενής δεν θα μιλήσει, δεν θα καταγγείλει. Ναι, συμβαίνει. Συμβαίνει.
4: Ναι, συμβαίνει, φυσικά. Φυσικά. Εδώ συμβαίνει.
2: Εδώ συμβαίνει νόμιμα.
4: Δηλαδή?
2: Συμβαίνει ότι πληρώνονται κάποιοι δηλαδή, από τον government και τα φακελάκια δεν τα δίνει ο πολίτης. Δηλαδή, συμβαίνει και εδώ, πληρώνουν. Τους ανσιολόγους πληρώνουν, ξέρω, περιπτώσεις. Περίμενε λίγο. Μενέλα, έλα, καλημέρα.
5: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Ο αναισθησιολόγος πληρώνεται και περισσότερες φορές πιο πολύ από τον χειρούργο. Τώρα, όταν το Medicare, όταν αυτός γυρέψει 2.000, λέμε τώρα παράδειγμα, το Medicare τον ασφαλίζει, δηλαδή σε δίνει πίσω 1.000-1.200, τα υπόλοιπα θα βάζεις από την τσέπη σου, αν λες έχεις private ασφάλεια και τα καλύψει. Λοιπόν,
4: τι λέτε, πέρα, κύριε, πληρώνω... κύριε, συγγνώμη, κύριε Μιχάλη,
2: Μενέλα.
4: Κύριε Μενέλα, ζείτε στην Αυστραλία τόσα χρόνια και λέτε τώρα αυτά τα πράγματα.
5: Αγόρι μου, έχω κάνει 5 εγχειρήσεις πέρυσι στα μάτια μου.
4: Και εγώ έχω μπλέξει εδώ. Και εγώ έχω μπλέξει εδώ. Και εγώ και λοιπόν, έχω μάτι το σύστημα.
5: Δηλαδή, συγγνώμη, τι λέω λάθος δηλαδή.
4: Για πληρώνει εδώ ο ασθενής, πήρε φακελάκι.
5: Όχι φακελάκια, δεν είπαμε για φακελάκι. Συγγνώμη, είπαμε ότι θα βάλεις από την τσέπη σου τα υπόλοιπα.
4: Ποιος βάζει από την τσέπη του τα υπόλοιπα.
5: Κοίταξε, όταν θα πας σε ένα νοσοκομείο, πώς το λένε...
4: Στο Μόνας.
5: Ναι, δεν είναι ιδιωτικό, είναι public. Όταν θα πας στο public σύστημα δεν πληρώνεις τίποτα.
4: Μπράβο, κύριε Κώστα. Έτσι, κύριε Μενέλα. Μιλάμε για κρατικό, κύριε Μενέλα, μιλάμε για κρατικό.
1: Παιδιά, νομίζω ότι... Συγγνώμη λίγο. Να το εισιάξουμε λίγο το θέμα.
5: Ένα λεπτό, Νίκο, να τελειώσω. Ένα λεπτό, σε παρακαλώ. Όταν όμως έχεις μια επίγουσα ανάγκη, θα σε πάρουν το νοσοκομείο κατευθείαν. Όταν δεν είναι δευτερεύοντα η ανάγκη,

0: έχεις,
1: όχι, όχι.
0: Ελλάδα, όταν έχεις ιδιωτική ασφάλεια δεν πληρώνεις.
1: Ιδιωτική, ιδιωτική ασφάλεια όμως, Μενέλα, δεν έχει καμία σχέση με το αν κάποιος άνθρωπος πληρώνεται εξτρά για να κάνει μια δουλειά που είναι υποχρεωμένος να την κάνει.
2: Παιδιά, αυτή η διαφορά.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα, κατάλαβα.
2: Η διαφορά στο, σε όλα τα επίπεδα υπάρχει παντού. Δεν είναι ότι δεν υπάρχει. Και εκεί υπάρχει και εδώ υπάρχει. Και εκεί υπάρχουν γιατροί που τα παίρνουν και εδώ υπάρχουν γιατροί που τα παίρνουν. Υπάρχουν γιατροί που.
3: Κυρία Μενέλαε, δεν κυρία τα παίρνουν. Μενέλαε, μπορώ να σας πω κάτι.
0: Ναι.
3: Πήγε μία γιαγιούλα 80 χρονών για εγχείρηση στο αντικαρκυνικό στην Αθήνα. Σε κρατικό νοσοκομείο.
2: Ναι.
3: Σε κρατικό νοσοκομείο. Και τη ζήτησε ο αναισθησιολόγος 100 ευρώ, αυτά, κύριε Μενέλα.
2: Ναι, μήπως αυτά τα λεφτά, τα 100 ευρώ, δεν είναι λίγο περίεργο και αυτό όμως. Τι είναι το 50,
3: είναι
2: 100
3: περίεργο.
2: Ευρώ. Γιατί εγώ που είδα το βίντεο, στην αρχή του βίντεο λέει όχι, όχι, δεν θέλω κάτι, λέει ο γιατρός. Και λέει μόνο 50...
3: Δεν θέλω για μένα, όχι, δεν θέλω για μένα, για τους άλλους είπε.
2: Ναι, και καλά για τον αναισθησιολόγο, δώσε ένα 50 ευρώ, καλά στον αναισθησιολόγο. Εντάξει. Αν όμως ο αναισθησιολόγος στο δημόσιο νοσοκομείο έπαιρνε αυτό που πρέπει να παίρνει από θέμα μισθοδοσίας, δεν θα ζητάει τα 50% ευρώ.
1: Αυτό είναι τώρα μια άλλη.
0: Αυτό ξαναπέστω, Στράτο. Ναι, γιατί εκεί πέρα παίρνουν μισθή πείνας και οι γιατροί. Είναι, ναι. Έχουν σπουδάσει στο εξωτερικό, έχουν κάνει. Εγώ προσωπικά, το 99 που πέθανε η μάνα μου, πριν πεθάνει βέβαια, την είχα στον Ευαγγελισμό, από τη Λίμνο στον Ευαγγελισμό. Και ολόκληρος Ευαγγελισμός δεν είχε μαγνητική αξονική και έπρεπε να κάνει πέντε.
3: Στον Ευαγγελισμό έχασα τον πατέρα μου εγώ. Στον Ευαγγελισμό έχασα τον πατέρα.
2: Τέλος πάντων,
0: και έπρεπε να πληρώνω. Ένα λεπτό να τελειώσουμε. Ένα λεπτό πρέπει. Και έπρεπε να πληρώνω 120 χιλιάρικα κάθε αξονική μαγνητική που με στέλνανε ο γιατρός στους φίλους του απ' έξω, στα ιδιωτικά. Πλήρωνα 120 χιλιάρικα. Τα μισά πρέπει να τα έπαιρνε αυτός, αλλά τα βερναράκι εδώ τώρα είπα και το όνομά του μπορεί να μην υπάρχει. Λοιπόν, έλα, σου στέλνω ένα καλό πελάτη μου, ένα καλό φίλο μου να τον προσέξεις, ξέρω εγώ. Μία απέναντι, μία πιο πέρα, μία στην Κηφισιά, μία από εδώ, πέντε αξονικές μέχρι να βρούμε τι είχε, 600 χιλιάρικα το 99. Λοιπόν, έτσι. Το σύστημα της Ελλάδος βρωμάει, το ξέρουμε. Το ξέρουμε.
3: Α, μπράβο, λοιπόν. Εκεί πάνε να καταλήξω. Εκεί πάνε να καταλήξω, κύριε.
2: Καλημέρα, Μενέλα, καλημέρα.
3: Γεια. Καλή σας μέρα, παιδιά, καλή σας μέρα.
2: Γεια σας, γεια σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Γεια.
1: Ρε φίλε, κάτσε λίγο να στείλω κι εγώ μια καλημέρα σε έναν άνθρωπο που μου στέλνει καλημέρα, καλημέρα και εγώ δεν τον απαντάω.
2: Έχουν στείλει πολλές καλημέρες.
1: Καλημέρα στο Γιάννη τον Γιώγανα, γιατί εντάξει, ξέρω, είναι και θυμονιάρης αυτός.
2: Εν τω μεταξύ, πριν πάμε στην άλλη γραμμή.
1: Γεια σου, ρε Γιάννη. Εντάξει, ξέρω, είναι και θυμονιάρης αυτός.
2: Εν τω μεταξύ, πριν πάμε στην άλλη γραμμή.
1: Γεια σου, ρε Γιάννη.
2: Πριν πάμε στην επόμενη γραμμή, να στη διαβάσουμε.

0: να Συμβούλιο της Επικρατείας. Καλά και να κάνετε καλό πρόγραμμα σήμερα. Πάρτε και τον κύριο τον να παίξει με τον μπουζούκι, παρακαλώ. Καλημέρα στο Λάζαρο. Σοβαρά τώρα ακούμε.
1: Έλεγε για το τραγούδι της πώς τη λένε, την Καλυμάνη, μωρέ, που έκανε το απλάδο αυτό το...
0: Ο Ευάγγελος επιβεβαιώνει το κίνημα θεριανών και λοιπά. Καλημέρα στο Νικόλα με τα καφεδάκια και την ωραία σπανακόπιτα. Μπράβο Νίκο, είσαι πολύ δυνατός. Και το καφεδάκι του και το τσιγαράκι του. Καλημέρα στον Αντώνη τον Καπελέ. Δεν ξέρω αυτό το βίντεο σήμερα, το στείλε χθες, το στείλε, δεν ξέρω. Κάτσε να πω.
1: Πολλά τα μηνύματα στο Στάδιο Ρυθμού. Καλημέρα Στάδιο, καλημέρα Ρυθμέ, καλημέρα Παναθηναϊκέ. Μας λέει ο φίλος ο Τάσος, ο πεθερός του Μπίλι. Καλημέρα στον Τζόντο Παπαδάτο. Καλημέρα Στάδιο Νίκο και στην παρέα του Ρυθμού. Να έχετε μια καλή ημέρα και καλή εβδομάδα και καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα και στο Λάζαρο.
0: Ρε φίλε, ο Τζόντο Παπαδάτο μήπως έχει τίποτα αμαντικές ικανότητες.
1: Δεν ξέρω αν είναι εξάδελφος ο προηγούμενος. Αυτός που έπεσε και πάλι λες.
0: Όσο για τα δύο ώρες πριν ήξερε ότι θα είμαι εδώ.
1: Τι λέει, όσο για τα κίτρινα ανθρωπάκι, λέει, που έλεγα χθες, είναι η Κινέζα και η Ινδία. Αυτοί πετάνε σκουπίδια παντού. Α, οκ. Για το Κλέιτον λες. Κωνσταντίν Καλβακίδης, καλημέρα κύριε. Ο Τραμπ είπε σήμερα στη Μελάνια: είμαι ένας πολύ απλός άνθρωπος. Το μόνο που χρειάζομαι σε αυτή τη ζωή είναι χρήματα και αληθινή αγάπη. Η Μελάνια χαμογέλασε και απάντησε: δεν έχεις πρόβλημα με τα χρήματα, αλλά έχεις προβλήματα με την ανθρώπινη αγάπη.
0: Αληθινή αγάπη.
1: Κύριε Στάδιο και Νίκο, πού πήγε, λέει ο κύριος Σταύρος. Περιμένω τηλεφώνημα και θα πάμε να κουρευτούμε μαζί. Να πάτε. Καλημέρα στον Ανδρέα το Ταξιδιάρη.
0: Φοράνε ρούχα. Δεν διαβάζει όλο το μήνυμα. Τα κορίτσια τους περιμένουν.
1: Ναι.
0: Ίσως του δημιούργησα, λέει, κάποιο πρόβλημα. Σταύρο, έχεις κάποιο πρόβλημα, δεν νομίζω.
1: Καλημέρα στο θείο.
2: Καλημέρα, τι κάνετε, ρε παιδί.
1: Καλημέρα.
0: Καιρό έχουμε να σας ακούσουμε.
2: Τελικά βρήκατε άκρη, υπάρχει φακελάκι στην ασφαλεία, δεν υπάρχει?
0: Δεν ξέρω, δεν μου τύχε, δεν μπορώ να πω.
1: Υπάρχει, για παίρνω εσύ.
2: Λοιπόν.
0: Εσύ παινοβγαίνεις και νόμινα, στα ιδρύματα.
2: Αυτό ήθελα να πω, προσωπική γνώμη και άποψη. Λοιπόν, ό,τι είναι elected στην Αυστραλία, το πληρώνεις. Το πληρώνεις και το πληρώνεις αδρά. Παραδείγματος χάρη. Αν δεν σου αρέσει η κυλίτσα σου, γιατί είσαι λίγο χοντρούλης και πας και κάνεις την εγχείρηση, πληρωτέ άμα και εμφανίσει, όπως λέμε στα ελληνικά, ο αναισθησιολόγος θα πληρωθεί. Παραδείγματος χάρη, εγώ πλήρωσα 9.000 την αναισθησία και από το Medicare πήρα πίσω τα 7. Γιατί ήταν elected. Δεν χρειαζόταν να γίνει εγχείρηση. Αλλά εγώ ήθελα να την κάνω. Εντάξει. Λοιπόν, οτιδήποτε είναι πάλι άλλο είδος εγχείρησης, παραδείγματος χάρη, όταν είχα καρκίνο και μου βγάλα το πνευμόνι, δεν πλήρωσα δολάριο. Και όταν λέω δεν πλήρωσα δολάριο, δεν πλήρωσα δολάριο ούτε για το πάρκινγκ του αυτοκινήτου.
1: Δίκαιο αυτό όλο το κόλπο που μας το λες όμως.
2: Ούτε για το πάρκινγκ.
1: Θέλεις να γίνεις μοντέλο, θα πληρώσεις.
2: Θέλω να φτιάξεις δόντια για να χαμογελάσεις.
1: Θέλω να γλιτώσεις τη ζωή σου, δεν θα πληρώσεις. Μου φαίνεται ότι είναι πολύ
0: φαίνεται. Τα δόντια δεν τα φτιάξεις μόνο για να χαμογελάσεις, τα φτιάξεις και για να τρως.
2: Σούπερ, Νικολάκη, δεν πεθαίνεις.
0: Ναι, μπορείς να χαριστείς με σούπερ και με πουρέ.
2: Άρα, είναι elective. Ό,τι είναι χαρακτηρισμένο as an elective surgery, το πληρώνεις. Πάπαλα. Ούτε μα, ούτε μου. Το πληρώνεις. Εντάξει, και μάλιστα το προπληρώνεις πριν μπεις μέσα, να είσαι σίγουρος. Λοιπόν,
0: ναι, αυτό όταν μας έτυχε πρόσφατα, χρόνια. Ναι, αυτό μας έτυχε, λέω, πριν μερικά χρόνια.
2: Όταν άρχισα τις χημοθεραπείες, σε κάποια στιγμή, εντάξει, το είπαμε ότι δεν πληρώνεις, δεν πληρώνω ούτε το πάρκινγκ, ούτε ο στυνοδός μου που με πήγαινε στο νοσοκομείο, πληρώνε πάρκινγκ. Λοιπόν, σε κάποια στιγμή όταν σταμάτησα η χημοθεραπεία και έπρεπε να πάω διακοπές, θεώρησα καλό να περάσω από ένα μαγαζί από το Όκλι, να μην λέμε όνομα, να πάρω δύο μεγάλα κουτιά γλυκά, να πάω ένα στο γιατρό και ένα εκεί πέρα στην προϊσταμένη. Σκεφτώντας ελληνικός. Παίρνω τα κουτάκια με τα γλυκάκια, τα πάω, πάω στο γραφείο του γιατρού, με κοιτάει, μου λέει τι είναι αυτά. Και εγώ, αυτό το κουτί είναι για εσάς και αυτό είναι για την προϊσταμένη. Θα τα πάρεις, μου λέει, όπως είσαι. Και θα τα πας στο δωμάτιο που κάνουν τις χημοθεραπείες και θα τα μοιράσεις στους ασθενείς. Δεν πήρε ούτε τα γλυκά. Αυτή είναι η γνώμη μου, αυτή είναι η άποψή μου, αυτά έχω ζήσει.
0: Η προσωπική σου εμπειρία.
2: Δεν υπάρχει.

0: υπάρχει φακελάκιο. Δεν υπάρχει. Αν του πας κάτι, τον προσβάλλεις.
1: Ναι, το θέμα όμως, για να μην το βγάζουμε, είναι ότι συνέβη ένα περιστατικό στην Ελλάδα και δεν έχει καμία σχέση με τη σύγκριση με την Αυστραλία, ούτε να συγκρίνουμε, ούτε οτιδήποτε το ιατρικό
0: σύστημα. Τη στιγμή που βάζετε, τη στιγμή που οι ίδιοι βάζουν το χέρι τους στη ΔΕΠΗ,
1: έτσι,
0: και δεν πάρε για, πάρε για να μου κοιτάξει τη γιαγιά, τη μάνα μου, την αδερφή μου.
1: Αυτό είπα στην αρχή.
2: Ναι, συμβαίνει αυτό, παιδιά. Συμβαίνει γιατί έτσι έχει μάθει ο κόσμος. Έχει μάθει με αυτή τη γάγνα τόσα χρόνια.
1: Ναι, ναι.
0: Μα άμα το σταματήσουν, θα σταματήσει και από μόνο του. Έπαλα. Αφού είναι ήδη το χέρι στην τσέπη, έρχεται ένα δωράκι. Τώρα το χαρακτηρίζουμε δωράκι, έτσι.
2: Ναι, εντάξει. Κοιτάξτε, το να ευχαριστήσει κάποιος κάποιον μετά από μια πετυχημένη εγχείρηση χωρίς να του δώσει ο γιατρός να του ζητήσει κάτι. Εντάξει, αυτό είναι δικαίωμα του καθενός, έτσι. Άμα εγώ θέλω να δώσω στον γιατρό ένα δώρο, δεν είναι κακό να του δώσω ένα δώρο του γιατρού. Ναι.
0: Εν τω μεταξύ, είναι και γιατροί στην Ελλάδα πλέον που ούτε καν δέχονται να μιλήσουν ή να.
2: Ναι, ναι, έχουν φοβηθεί πλέον όλοι. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Δεν ξέρω αν είναι ο φόβος ή η ηθική όμως. Ναι, θα ήθελα να είναι ηθική.
2: Εντάξει, δεν μπορεί.
0: Πιστεύω στην καινούργια γενιά η ηθική και όχι ο φόβος.
2: Ναι, έχεις δίκιο. Να είσαι καλά, ρε Θεία, σε ευχαριστούμε.
0: Καλή σας μέρα.
2: Γεια χαρά. Τουρουρού, πάμε στο Μιτσάρα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, κύριε.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Πριν 15 λεπτά
3: πριν. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Σαρή. Χτες που με προσέβαλε σαν επαγγελματία ήταν αστείο και σήμερα πηχτικέ.
1: Με χαρακτηρισμό τι?
3: Με τι χαρακτηρισμό? Εμέσως πριν σε αφώσει είπες δεν ξέρω να περνάω πλακάκια και τα περνάει Μάρκος. Ναι ή όχι?
1: Όχι.
3: Τι όχι?
1: Είπε ο Στράτος για τις αλφαδιές και είπε ότι οι αλφαδιές έχει αναλάβει ο Μάρκος.
3: Είπες ακριβώς ότι τα πλακάκια...
1: Ό,τι θες, εντάξει. Εντάξει, ναι. Ό,τι πεις.
3: Εχτες ήταν αστείο και σήμερα που σε είπα μπούφο ή χάνω, διάλεξε όποιο θέλει.
1: Πού σε ο χαρακτηρισμός σου που είναι?
3: Ποιος χαρακτηρισμός μου?
1: Πού σε χαρακτήρισα?
3: Εμέσως πριν σαφώς με λες άσχετο. Δεν ξέρω πριν να πλακάκια σοβαρά.
1: Ναι, αλλά εσύ δεν το λες εμέσως πριν σαφώς, το λες σαφώς.
3: Εγώ το λέω σαφώς, εγώ δεν μιλάω εμέσως πριν σαφώς. Εσύ με έφεξε σαν επαγγελματία. Σαν επαγγελματία με έφυξε.
1: Έλα Δημήτρη, εντάξει, έχει κουράσει αυτό το ανέκδοτο.
3: Δεν κατάλαβα τι. Ποιος νομίζει ότι είσαι, εσύ θα λες και εμείς θα λέμε. Αν δεν με σεβαστείς, μην περιμένεις σεβασμό.
2: Να σας πω κάτι.
1: Πρέπει να ξανασυστηθούμε κάποια στιγμή.
2: Όχι, παιδιά, να σας πω κάτι. Από τη στιγμή εδώ πέρα που κάνουμε μία πλάκα, okay, έτσι, το θέμα είναι ότι βλέπω πολλές φορές ότι...
3: Κάνετε πλάκα εσείς, ενώ εμείς λέμε βλακίες. Έτσι θέλετε να το περάσετε. Όχι, κύριε, δεν είναι έτσι.
2: Τι εννοείς κάνουμε? Κάτσε ρε Δημήτρη.
3: Με πρόσβαλε ο κύριος Σαρής εχθές.
2: Ναι, εχθές.
3: Άμα θέλετε να μιλάω στον πληθυντικό, δεν έχω πρόβλημα.
2: Είπε εχθές.
1: Ο
2: Νίκος είπε εχθές και εγώ είπα.
3: Είπε ότι δεν ξέρω να βάλω πλακάκια, τα βάζω μέσα.
1: Καλά, τώρα
2: συγγνώμη λίγο. Συγγνώμη λίγο. Εντάξει, το είπε για τέτοιο.
3: Και
2: το δεύτερο είναι ότι εγώ. Ναι, ρε παιδί μου, και εγώ εχθές είπα ότι όχι, δεν είναι ο Μάρκος, μόνο είναι ο Δημήτρης.
1: Και τι σου είπα, τις αλφαδιές τις έχει αναλάβει ο Μάρκος.
2: Δεν νομίζω τώρα να χρειάζεται να το κάνουμε θέμα.
3: Τι γίνεται εδώ πέρα, τι κάνω εγώ με τον Μάρκο? Αν τα έχει αναλάβει ο Μάρκος.
1: Όχι, ρε φίλε, δηλαδή ποδηλήσουμε τον κόλλο που καταπίνουμε την κάμιλο. Εντάξει, οκ, εντάξει, έχει δίκιο. Μάλιστα, έχει δίκιο. Έχεις δίκιο.
3: Το δικό μου δεν μπορεί να είναι αστείο. Μόνο οι χιλιάδες αστεία.
1: Έχεις δίκιο.
2: Εντάξει, φίλε, μπορώ να το.
3: Να
2: σου πω. Δημήτρη, μπορεί ο χαρακτηρισμός ο Μπούφος να τον εκείνη την ώρα να του χτύπησε κάπως και να κάνει ένα σχόλιο. Μην το κάνουμε όμως. Δεν χρειάζεται.
3: Σε παλιότερα προγράμματα ο κύριος Σαρής έχει αποκαλέσει Μπούφους πολλούς. Μπορεί και εμένα να με έχει αποκαλέσει.
1: Και το Μητσοτάκη. Και το Μητσοτάκη.
3: Και δεν τρίβογλου και να μην πω και τι πει άλλα έχει πει ή κατά καιρούς. Και σε μένα και σε σένα.
2: Εντάξει, είδε όμω, δεν χρειάζεται
1: να το δεν μπορώ να. Δεν αλήθεια έτσι.
3: Ό,τι λέμε εμείς
1: δεν μπαίνω σε καμιά διαδικασία με ανθρώπους πραγματικά που δεν μπορούν να καταλάβουν και δεν έχουν καμία αίσθηση του πράγματος που μιλάμε.
3: Σοβαρά.
1: Αλήθεια δεν μπορώ. Αλήθεια δεν μπορώ.
3: Να σε χαιρόμαστε, ρε μεγάλε.
1: Να σε καλά, σε ευχαριστώ.
3: Να σε χαιρόμαστε.
1: Να σε καλά, σου ευχαριστώ.
2: Τώρα νομίζω ότι αυτό δεν
3: είναι. Αλλά δεν σου είπα.
2: Ρε, παιδιά, νομίζω ότι αυτό τώρα που γίνεται δεν είναι ωραίο και στον κόσμο. Δεν χρειάζεται τώρα να το κάνουμε αυτό.
3: Υποτίθεται ότι είμαστε γνωστοί, έχουμε μια αλφακιότητα και λέμε και δύο κουβέντες παραπάνω από το κανονικό.
2: Τέλος πάντων.
3: Ναι, εγώ για να μην τη πω, ποιο είσαι.
2: Δεν χρειάζεται να το πηγαίνουμε παραπάνω έτσι τώρα.
3: Άμα δεν μα γουστάρετε, να το πείτε. Παντελονάτα. Ρε, πλούχο, δεν σε γουστάρω, το μεγάλε. Έτσι κάνει και με τον Μπάγκαλο, έτσι κάνει και με κι άλλου. Έτσι κάνει.
2: Σε μένα αναφέρεσαι τώρα.
3: Όχι, στο κύριο Σαρή.
2: Δεν χρειάζεται τώρα να το συνεχίσουμε όμως. Γιατί και ο κόσμος.
3: Δεν μα άμε κουτόχορτο.
2: Δεν χρειάζεται. Ναι, αλλά αυτό. Δημήτρη, κοίταξε να δει τι γίνεται. Ξαναγίνεται αυτό στην εκπομπή και με φαίνεται και μέσα στι κολλητέ. Δεν είναι σωστό αυτό.
3: Κι άλλε φορέ είπαμε αστεία και με θέλετε και σα έριξα στα πλαίσια τι φιλίε που έχουμε. Εγώ σα θεωρώ φίλου. Ειλικρινά σου
2: και εμεί έτσι θεωρούμε. Δεν έχει να κάνει τώρα. Δεν χρειάζεται να
3: πάρει. Το κλείνω και τελείωσε. Πάλι φίλοι θα είμαστε, εμείς στράτο. Δεν είναι έτσι όμως. Εγώ είμαι βλάκας, πλακάς και ο Σαρίτσιο είναι ο σωστός άμα το πούμε πούπο, είναι ο θυγμένος.
2: Να το κλείσουμε εδώ και να το σταματήσουμε. Δεν χρειάζεται να το κάνουμε τώρα αυτό άλλο θέμα όμως. Να πούμε κάτι άλλο. Δεν έχουμε τόσα θέματα να συζητήσουμε, να κάνουμε πλάκα. Να πούμε...
3: Με φύγει σαν επαγγελματία, εγώ από αυτή τη δουλειά ζω.
2: Εντάξει, δεν σε έκανε τώρα, δεν σου είπε γιατί πάει και σένα.
3: Και είδε πω το είπα, γέλασα. Ότι μου χαρακτολογόταν.
2: Ναι, εντάξει, εγώ ξέρω πώ το είπε ή το κάνει. Αλλά για κάποιου που ακούει και δεν ξέρει τι γίνεται, μπορεί
3: για να. Ναι, που ακούει.
2: Θα σου πει τι είναι αυτό τώρα.
3: Δεν με περνάει για βλάκα πλακά. Έχει το Μάρκο να περνάει πλακά και κουνιέται. Δεν το κατάλαβα.
2: Τέλος πάντων, Δημήτρη, τώρα μην το κουράζουμε τον κόσμο. Τώρα δεν χρειάζεται. Δοθήκαν εξηγήσει, τελείωσε.
3: Δεν θέλω να το κόμμα την πλευρά μου, αλλά να μπορείτε λίγο πιο προσεκτική, κύριε
2: Σαρή.
3: Δεν φοβάμαι κανέναν, μόνο τον Θεό φοβάμαι.
2: Ναι, ρε Μίτσι, εντάξει, έλα τώρα.
3: Καλημέρα σας, κύριε.
2: Καλημέρα. Γεια σου, παλικάρι μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, να πάμε σε break τώρα ή να πάμε μετά, λέω εγώ τώρα. Σε λίγο.

0: Λοιπόν, είπαμε μετά τις 12 κάποια στιγμή να είστε έτοιμοι να πάρετε τηλεφωνάκι, γιατί θα κάνουμε, θα δώσουμε τα εστιαρία για τα δύο.
1: 18 συλλήψεις στα Ζωνιανά, απίστευτο. Για ποιο λόγο λες?
0: Εντάξει, υποψιάζουμε.
1: Για πες.
0: Για ποιο λόγο?
1: Εκτός από αυτό να.
0: Για παράνομες επιδοτήσεις. Ναι, αλλά εντάξει.
1: Εν τω μεταξύ, να σου πω ότι ειδικά λέει στο κεφαλοχώρι του Δήμου Μιλοποτάμου, τα εμπλεκόμενα πρόσωπα που εμπλέκονται σε εγκληματικές ομάδες που διακινούν ναρκωτικά πιάστηκαν στον ύπνο, αλλά επειδή δεν πήγαν και απλοί αστυνομικοί, τα ΕΚΑΜ πήγανε.
0: Ναι.
1: Άρχισαν να παίζουν πετροπόλεμο, τους πετούσαν πέτρες.
0: Έλα.
1: Δεν ξέρω. 15 αυτοκίνητα κατασχέθηκαν, να σου πω.
0: Πόσα?
1: 15 αυτοκίνητα, 18 συλλήψεις, ποσότητες κοκαίνης, χασίς, ναι, όπλα, σφαίρες.
0: Ναι.
1: Και αρκετές χιλιάδες ενότια. Είναι για τα πρόβατα και αυτόματο μηχανισμό μετρητή χρημάτων. Έχουν ξεφύγει. Γι' αυτό το κάστε θα πεθάνει ποτέ, είδες. Λες να πάει ο άλλος, ας πούμε, στα Ζωνιανά και να χρησιμοποιήσει κάρτα.
0: Ρε παιδιά, τώρα έχω κολλήσει, ρε Νίκο, συγγνώμη λίγο. Ποιος κέρδισε τα εισιτήρια την προηγούμενη Παρασκευή?
1: Δεν θυμάμαι, ρε, εσύ, δες.
0: Πόσο το μηνός είχαμε την προηγούμενη Παρασκευή? 15.
1: Κάτσε να δω, κάτσε να δω. 15 είχαμε.
0: Πόσο είχαμε?

0: Ναι, 15.
1: Ναι, 15.
2: Μαργαρίτα.
0: Λοιπόν, break, break.
3: Στο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
4: Meet me.
3: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
4: Meet me.
3: Όταν ακούς τη λέξη γύρος πλέι?
4: Meet me.
3: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
4: Meet me, meet me, meet me.
3: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
4: Meet me.
3: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
5: Meet me σουβλακερί, το νούμερο ένα σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
3: 24 ή τον Μολόκλεϊ.
5: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
3: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
5: Meet me.
3: Meet me σουβλακερί. Κολλάς μαζί του.
6: Τώρα στο Meet me σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι.
7: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
8: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
7: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
8: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
7: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
8: Τηλέφωνο 9429 4800.
7: 429 Bridge Road, Richmond.
8: Moss Property Consultants.
7: Αξιοπιστία
8: και ασφάλεια.
6: Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 τα ξημερώματα.
9: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
10: Η πλούσια ιστορία της.
9: Ο φυσικός πλούτος της.
10: Όλη η ελληνική έμπνευση
9: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
10: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
9: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
10: Instagram Greggio Australia.
9: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
11: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, λίγο πριν τις 12, ένα λεπτό για την ακρίβεια.
1: Εμείς θα είμαστε.
0: Σοφία μου, Σόφη μάλλον, μας στέλνει το μήνυμα.
1: Πώς θες να στόρκεις.
0: Έχεις δίκιο.
1: Σου τον

0: Εν τω μεταξύ, υπάρχει ένα ανησυχητικό γεγονός με αυτό το ιό της έμπολα που κατά καιρούς, κατά έτσι, διάφορα χρονικά διαστήματα έχουμε δει στο παρελθόν έξαρση του συγκεκριμένου ιού. Το θέμα είναι ότι να μην ξεφύγει, λένε κάποιοι, γιατί δεν υπάρχει φάρμακο, δεν υπάρχει εμβόλιο, δεν υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να τον ελέγξει. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποια θεραπεία. Και το ανησυχητικό του πράγματος είναι ότι ένας εκπρόσωπος υπηρεσίας τελωνίων και προστασίας των συνόρων των ΗΠΑ δήλωσε ότι ένας κογκολέρος επιβάτης δεν έπρεπε να έχει επιβαστεί σε μία πτήση. Σύμφωνα με τους νέους κανόνες που υπάρχει ένα εμπάργκο γενικά στις πτήσεις από αυτές τις χώρες της Αφρικής. Δεν δέχονται δηλαδή, είναι κλειστά τα σύνορα για ένα χρονικό διάστημα μέχρι να δουν τι θα γίνει με την έξαρση του έμπολα. Δεν ξέρω εμείς εδώ αν έχουμε λάβει μέτρα για τις συγκεκριμένες χώρες.
1: Φίλε, είναι και σίγουρα θα έχουν λάβει κάποια μέτρα. Αλλά είναι και κάποιες ασθένειες οι οποίες είχαν κατεργηθεί. Δηλαδή με την έννοια ότι σ' άκουγα και προχθές που έλεγες δευτερίτιδα. Ναι. Που είχα νοσηλευτεί μικρός, μωρό, έτσι.
0: Είναι πολύ επικίνδυνα.
1: Πάρα πολύ επικίνδυνη δευτερίτιδα. Παρότι σου λέω, ήμουνα 2 χρονών που το πέρασα. Και θεωρώ ότι ήταν από αφηγήσεις, δηλαδή ότι ήταν ιδιαίτερα επίπονο. Πνιγώσουν από το βήχα κλπ.
0: Πάντως αυτός ο ιός σε πολλά παιδιά είναι πολύ, έτσι. Δεν έχει θνησιμότητα, είναι αγγίζει το 80%, έτσι.
1: Ειδικά σε τέτοιες κοινωνίες όπως είναι
0: δεν οι αφρικανικές. Και δεν υπάρχουν μετά καθόλου έτσι προληπτικά, υποτυπούδες. Να σου πω ότι τουλάχιστον 90 άνθρωποι έχουν πεθάνει και εκατοντάδες έχουν διαγνωστεί με τον ιό στο Κονγκό και στην Ουγκάντα.

0: έχουμε τώρα τον Τραμπ να στρέφεται αλλού.
1: Κούβα.
0: Διαστόματος του Ρούμπιο. Λέει ότι η Κούβα αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια.
1: Τι απειλή μπορεί να κάνει η Κούβα?
0: Η πιθανότητα, λέει, ειρηνικής συμφωνίας με το νησιωτικό καθεστώς δεν είναι και ιδιαίτερα υψηλή. Να πούμε ότι ο Ρούμπιο είναι γιος κουβανών μεταναστών.
1: Ναι.
0: Ο οποίος εδώ και καιρό κρατάει μια σκληρή γραμμή κατά της σοσιαλιστικής ηγεσίας της Κούβας και θέλει να επιλύσει τις διαφορές με την Κούβα ειρηνικά. Αλλά αμφιβάλλει αν οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να καταλήξουν σε διπλωματική επίλυση τώρα με την τρέχουσα κυβέρνηση του νησιού. Τι γίνεται τώρα?
1: Ανακατεύεις
0: όλες τις κυβερνήσεις τώρα.
1: Σίγουρα, εντάξει, ναι, ανακατεύεις όλες τις κυβερνήσεις. Αλλά και η Κούβα είναι πλέον μετά το Φιντελ Κάστρο, ανέλαβε ο αδερφός του Κάστρο. Δηλαδή θα το πάμε σαν το Κιμ Ιονγκ Ουν, τώρα θα πηγαίνουμε οικογενειοκρατία, έτσι θα γίνεται.
0: Οκ. Okay. Εντάξει.
1: Δεν ξέρω τώρα. Εγώ τώρα μια άποψη λέω. Δεν...
0: Συμφωνώ. Εντάξει. Ανέλαβε ο αδερφός του Κάστρο. Εντάξει. Πού πρέπει να ανακατεύεται ο Τραμπ στο τι γίνεται εκεί πέρα?
1: Καλά, ο Τραμπ ανακατεύεται παντού. Με τον πόλεμο τώρα εδώ στο Ιράν τι γίνεται? Γιατί εδώ
0: τι αυτό που αφορά το ουράνιο, το ξεκαθαρίσει το θέμα. Τι να πει άλλο?
1: Μία λέει θα κάνουμε, μία δεν θα κάνουμε.
0: Νομίζω ότι το ξεκαθαρίζει το.
1: Βγαίνει τώρα το CNN, λέει ότι το Ιράν ξαναχτίζει το πλωστάσιο πιο γρήγορα από ό,τι περίμεναν οι ΗΠΑ. Αυτό θα γίνεται τώρα. Δεν ξέρω. Πάντως στην Κρήτη που έλεγες πριν, μιλάμε ότι... καταλάβατε τι έχει γίνει στην Κρήτη με αυτή την εγκληματική οργάνωση που λένε? Πήγαινε, εσύ είχες χωράφια τώρα. Εσύ και σου λέγανε: δώσουμε τα χωράφια σου. Όχι, δεν στα δίνω. Δεν μου τα δίνεις, θα σου κάψω το αυτοκίνητο. Θα σου κάψω το σπίτι. Παίρνανε με το έτσι θέλω τα χωράφια των ανθρώπων για να μπορούν να παίρνουν επιδοτήσεις. Έτσι. Yeah. Απίστευτα πράγματα. Απίστευτα πράγματα. Και γιατί όλα στην Κρήτη, δεν κατάλαβα. Πολύ μαγιά εκεί. Τι γίνεται?

0: Δεν μπορώ να το βρω, δεν αλήθεια. Αυτό που λέγαμε στο διάλειμμα. Δεν μπορεί να, πραγματικά μπορεί να το είπαμε εν τη ρήμη του λόγου, δεν ξέρω. Να έκανα την αντίστροφη και να είπαμε κάτι άλλο, δεν ξέρω.
1: Θα το δούμε, θα το ψάξουμε.
0: Σε κάθε περίπτωση όμως δεν έχει στείλει κανένας.
1: Θα είχαν στείλει αυτοί που είχαν κερδίσει.
0: Ναι, γιατί το ψάξα Δευτέρα, Κυριακή, Σαββάτο, δεν...

0: Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ενώ είχε καταδικαστεί 17 φορές ισόβια για τη δράση 17 Νοέμβρη,
1: ναι,
0: είναι εκτός φυλακής πλέον μετά από 24 χρόνια εγκλεισμού.
1: Ήταν, περάσαν 24 χρόνια.
0: Από φυλακή στείλε λοιπόν το απόγευμα της 21ης ο Γιωτόπουλος, μετά από 24 χρόνια παρέμεινε έγκλειστος στις φυλακές ως αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης
1: 17 Νοέμβρη. 24 χρόνια.
0: Η αποφυλάκηση έγινε υπό όρους υπό το Συμβούλιο των Φυλακών, να οφείλει να δίνει το παρόν στις αστυνομικές αρχές μια φορά το μήνα. Το απαγορεύεται να βγει εκτός της χώρας. Ο λεγόμενος Λάμπρος της 17 Νοέμβρη είχε καταδικαστεί 17 φορές ισόβια και κάθεξε 25 ετών για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες, εκρήξεις, ληστείες και συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη. Κανονικά ο Γιωτόπουλος θα έπρεπε να αποφυλακιστεί τον Ιούλιο του 27 βάσει του νέου νόμου που προβλέπει ότι είναι ετικέτα
1: ετικέτο
0: εκτιτέα τα 25 έτη. Ωστόσο αποφασίστηκε να αποφυλακιστεί ένα χρόνο νωρίτερα για λόγους υγείας. Τώρα, να σημειωθεί ότι ο εισαγγελέας έχει δικαίωμα να εφεσιβάλλει την απόφαση του Συμβουλίου, κάτι που θα έχει ως συνέπεια την επιστροφή του Γιωτόπουλου στις φυλακές. Εντάξει.
1: Έχουν περάσει 24, είπες.
0: 24 χρόνια. Τα οποία τα πέρασε και επικοδομητικά, μπορώ να σου πω. Κατά την περίοδο της φυλάκησής του, πραγματοποίησε και μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πάρις.
1: Συγγνώμη λίγο. Οι υπόλοιποι.
0: Οι υπόλοιποι είναι ακόμη μέσα.
1: Ο Γιωτόπουλος ήταν ο αρχηγός.
0: Ναι.
1: Ο αρχηγός βγήκε έξω και οι υπόλοιποι είναι μέσα.
0: Και οι υπόλοιποι θα βγουν, μην είναι. Ναι, αλλά ήταν ηθικός αυτουργός, δεν ήταν ο δράστης.
1: Δεν ήταν ο σικάριο, δεν ήταν ο εκτελεστής όπως ο Κουφοντίνας.
0: Ναι.
1: Ούτε ο ξηρός που έδινε τις βόμβες.
0: Καλά, όχι ότι δεν θα βγουν. Θα βγουν.
1: Θα βγουν.
0: Θα βγουν, βέβαια θα βγουν. Θα βγουν. Τώρα αυτός απλά βγήκε ένα χρόνο νωρίτερα. Λόγω βλάβης υγείας, ξέρω εγώ. Το 21 μάλιστα να σου πω ότι αφού σπούδασε μέσα από τη φυλακή, το 2021 ανακηρύχθηκε διδάκτορ μαθηματικών από το Πανεπιστήμιο του Παρισιού.
1: Τι λέω.
0: Κάποιοι άνθρωποι
1: ήταν να πάει στην υποψίες.
0: Επικοδομητικά χρησιμοποιούν το χρόνο τους στη φυλακή.

0: τώρα βέβαια όπως λέει και μια, ένα σχόλιο εδώ. Πολύ ωραία λέει. Ωραίος είναι, νέος είναι, επιστήμονας είναι. Και το κυριότερο, στην κατάλληλη ηλικία για υπουργοποίηση.
1: Στα όνειρά μου σε είχα κοντά μου στην αγκαλιά.
0: Στα σχολεία γίνεται πάρτι από κάτω. Εντάξει, έτσι.
2: Συνήθως, ναι, εγώ μπαίνω με
0: άλλος λέει, εντάξει, δεν σκότωσε και κανένα καλό.
2: Εντάξει, ναι.
0: Ο άλλος λέει, οργανώσου φίλε, πιάσε 45 άρια και ξεκίνα, ξεκινάτε.
1: Σε βλέπω μάλλους κι αρρωσταίνω.
2: Λοιπόν, να πάρουν τηλέφωνο για τα εισιτήρια, να τα δώσουμε να φύγουν από πάνω μας τα δύο εισιτηριάκια. Έλα, όποιος πάρει τηλέφωνο κερδίζει δύο εισιτήρια για το Μάστορα. Άμα έχετε κάνει comment και tag, κερδίστε.
0: Θες να δώσω το beep.
2: Μενέλα, έλα, καλημέρα.
0: Θες να δώσω beep.
2: Θα δώσουμε τώρα αντίστροφο μέτρης. Μενέλαος.
3: Λοιπόν, έλα. Ένα ρε παιδιά, αυτό που λέτε τώρα για τη 17 Νοέμβρη. Για τη 17 Νοέμβρη, προχθές έβλεπα, ακολουθάω στο Instagram έναν τύπο που λέγεται Τζον Κυριάκου, δεν ξέρω αν το ξέρει κανένας, ήταν πρώην κατάσκοπος της CIA. Και αυτό να τον διώξανε γιατί αρνήθηκε να κάνει βασανιστήρια στους εχμαλώτους που είχαν πιάσει τότε στο Ιράκ και το ISIS, τους πηγαίνανε στο Γουαντάνομο Μπάι και τους κάνανε τεχνητούς πνιγμούς. Τέλος πάντων, ο άνθρωπος έχει πει πολλά, ξέρω εγώ, πώς δουλεύει το σύστημα και όλα. Και σε μια φάση που μιλούσε εκεί, λέει, είμαι στην Αθήνα, το νομίζω το 90-91, και με άλλον έναν δικό μας, απεσταλμένος για μια αποστολή τώρα, από την Αμερική βέβαια, αυτός είναι ή Κυπρέος ή Έλληνας είναι, η καταγωγή του πίσω, αλλά ήταν στην Αμερική. Λοιπόν, και πήγε, λέει, να με φάει 17 Νοέμβρη εμένα, αλλά επειδή ήμουν και οπλισμένος και ήταν θωρακισμένο το αυτοκίνητό μου, φάγανε τον ταξίαρχο τον Εγγλέζο. Έναν ταξίαρχο Εγγλέζο, αν θυμάστε, που τον έφαγε 17 Νοέμβρη.
0: Ο πρώτος που ήτανε.
3: Δεν θυμάμαι αν ήταν ο πρώτος από τις... Απάντως ήταν ένας ταξίαρχος Εγγλέζος.
0: Όχι, ήταν ο πρώτος.
3: Ναι. Δηλαδή, πώς ύστερα από 25, πόσα χρόνια έχουν περάσει, 30 χρόνια τώρα, πώς προχθές το διάβαζα αυτό και ήθελα να τον γράψω από κάτω κάτι, αλλά δεν ασχολήθηκα. Λέω, κοίταξε να δεις τι γίνεται.
0: Νομίζω τελικά, ότι έχει γίνει από τον Παπαχελά ένα...
2: Ωραίος ο Παπαχελάς.
0: Ένα ντοκουμέντο, ρε παιδί μου, ένα... Το οποίο έχει επισκεφτεί και τον Κουφοντίνα μες στις φυλακές, έχει δώσει τις δικές του απόψεις ο Κουφοντίνας, έχει πει διάφορα πράγματα. Είναι πολύ ωραίο σαν ρεπορτάζ και σαν ντοκιμαντέρ βασικά, έτσι.
3: Ναι, αλλά αυτοί οι άνθρωποι τελικά ήταν εγκληματίες ή δούλευαν για το συμφέρον της πατρίδας.
0: Καλά, εγκληματίες ήταν σίγουρα τώρα, δεν το συζητάμε.
3: Εντάξει, το να παίρνεις ψυχές αλωνών, δεν προβλέπεται, ας πούμε, δεν δικαιολογείται, αλλά μήπως οι άλλοι, αυτοί που εκτέλεσαν δηλαδή, έβλαπταν την Ελλάδα.
0: Και αυτοί τι ήταν, δικαστές, σε θανατική ποινή, ας πούμε. Δεν νομίζω ότι... Δηλαδή, εντάξει, είναι μια εγκληματική οργάνωση. Τώρα, είναι σαν αυτό που λένε, ας πούμε, ξέρεις... Ας πούμε ότι σκοτώνεται ένας πολιτικός, ένα τροχαίο δυστύχημα, για να μην έχουμε κάποιον να το κάνει. Σκοτώνεται ένας πολιτικός, ένα τροχαίο δυστύχημα. Δεν είναι κάποιοι που θα πούνε, okay, εντάξει, καλά να πάθει. Και δεν είναι και κάποιοι που θα πούνε, κρίμα μου, ωραία, εντάξει. Δηλαδή, κάπως έτσι το βλέπω και αυτό με την εγκληματική οργάνωση αυτή. Δεν πάβει να είναι εγκληματική οργάνωση.
3: Ναι, ναι. Γιατί, ας πούμε, πήραν τον νόμο στα χέρια τους και δικάζανε και εκτελούσανε από μόνοι τους. Εντάξει, πήγανε. Αλλά και αυτοί όμως που φάγανε δεν δούλευαν. Δηλαδή, δούλευαν. Πώς σας το πω, είμαι κατά τις 17 Νοέμβρη, να μην ξεκαθαρίσουμε την υπόθεση. Αλλά και αυτοί που έφαγαν λειτουργούσαν ενάντια στα συμφέροντα της Ελλάδος. Τώρα, εγώ νομίζω είναι και άλλοι από πίσω που δεν φάγανε το.
0: Κοίταξε, άμα δεις αυτό το ντοκιμαντέρ, πραγματικά είναι εκπληκτικό. Είναι μια σειρά ολόκληρη βασικά, έτσι όπως το είδα εγώ.
3: Ο Παπαχελάς, ναι. Είναι ένα καλό δημοσιογράφος, ναι.
0: Άμα το δεις, νομίζω ότι είναι 5-6 επεισόδια, πόσα είναι.
2: Τόσο.
0: Είναι 5-6 επεισόδια, τα οποία ξεκινάνε, ρε παιδί μου, και πώς φτάσανε εκεί. Το οποίο, εντάξει, ναι, φτάσανε συμπτωματικά, τους αγγίζαν, τους βλέπαν, αλλά δεν μπορούσαν είτε να πιστέψουν είτε να...
2: Δεν υπήρχε τίποτα, δεν είχαν βρει τίποτα.
0: Πολύ τυχαίο γεγονός.
2: Ήτανε φαντάσματα.
0: Ναι. Και ακόμη και η κάλυψη του Γιωτόπουλου ήταν τέτοια που δεν υπήρχε περίπτωση κανένας να τους υποψιαστεί. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός ζούσε δίπλα στο αστυνομικό, είχε αλυσβερίσει.
2: Η εξάρθρωση έγινε κατά τύχη τώρα. Μην το ψάχνετε. Ήταν μια...
3: Κάτσε, έγινε, περίμενε, Στράτο. Έγινε κατά τύχη ή έγινε πριν τους Ολυμπιακούς αγώνες στην Ελλάδα?
0: Όχι, όχι, κατά τύχη. Πολύ κατά τύχη.
3: Γιατί
2: έσκασε βόμβα εκεί και...
3: Υπάρχει ένα σενάριο που λέει ότι για να πάρετε τους Ολυμπιακούς αγώνες στην Ελλάδα θα μας δώσετε το 17 Νοέμβρη. Έτσι έχω ακούσει εγώ.
0: Όχι,
3: τώρα,
0: όχι. Μα παρακολούθησε. Αν παρακολουθήσεις αυτή τη σειρά, τέλος πάντων, του Παπαχελά,
3: ναι,
0: θα πραγματικά φωντίζονται κάποιες πτυχές. Και δεν νομίζω, ακόμη και ο Υπουργός το παραδέχεται, έτσι, ότι αν δεν γινόταν αυτό το τυχαίο, ακόμη και όταν έγινε η έκρηξη, ακόμη και τότε δεν μπορούσαν να το πιστέψουν.
3: Μπράβο τους. Κατάφεραν δηλαδή να γράψουν ιστορία σε αυτόν τον κλάδο.
0: Ιστορία.
2: Κωσογοίδη, Τζακπότ.
0: Ναι.
3: Ναι.
0: Ακριβώς.
3: Έγινε, παιδιά.
2: Bye.
3: Λοιπόν, bye.
2: Λοιπόν, κάνει μια αντιστοιχομέτρηση να δούμε ποιος θα πάρει τηλέφωνο. Όποιος δεν πάρει τηλέφωνο, τα εστιακά θα πάνε για την επόμενη εβδομάδα. Λοιπόν, όσοι είσαστε on και έχετε κάνει comment και tag και θέλετε να κερδίσετε εστία για τις μέλησες, 70-74-88-60. 70-74-88-60.
0: Μετά την αντιστροφημέτρηση.
2: Ναι, ναι, μετά.
0: Αλλά αυτό το ηχητικό, ρε φίλε. Βάλε μου ένα ηχητικό. Βάλε ένα. Κάτι.
4: Μου λες.
0: Δεν μπορεί να είναι έτσι.
4: Πώς είναι χάλια.
2: Λοιπόν, πάρε με 19-8-7-6-5-4. Θα το πεις.
0: Θα το πω. Που πήγες, θα το πεις. Λοιπόν. Τηλέφωνο μπορείτε να πάρετε σε 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, τώρα.
2: Λοιπόν, καλημέρα στη γραμμή, καλημέρα σας.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Μπίλο. Πήρες για τα εισιτήρια?
5: Πήρα για τα εισιτήρια, αλλά εγώ πήρα απλά για να πάρω πρώτος. Δεν έχω κάνει tag, δεν έχω γράψει τίποτα.
2: Άρε, φίλε. όχι.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Όχι, μισό. Έχω μήνυμα για σένα.
2: Περίμενε λίγο. Έχω γραμμή όμως. Έχω και άλλη γραμμή. Άμα δεν έχει κάνει tag.
5: Τα φοβάμαι.
0: Ένα δευτερόλεπτο, δεν κάνω παραπάνω.
2: Να τον αφήσω.
0: Πάρε στη γραμμή.
2: Καλημέρα στη γραμμούλα, την άλλη. Καλημέρα σας. Μας ακούτε? Εσάς που το τηλέφωνο τελειώνει σε 078. 076, συγγνώμη. Έλα, Μπίλο.
5: Έλα. Καλημέρα.
0: Έχω μια αφιέρωση. Ένας φίλος σου κάνει το μάγειρα, Γιάννη το λένε, και λέει, θέλω να αφιερώσω, λέει, στο Βασίλη και στα καλύτερα παιδιά της Thursday night που έγινε της Wednesday night.
5: Εντάξει. Πες στο Γιάννη να συγκεντρωθεί στην κουζίνα του και να συνεχίσει να βγάζει αυτά που βγάζει.
0: Για να μην έχουμε προβλήματα.
5: Α, μπράβο. Να μην πάει κόκκινη.
0: Έτσι. Την καλημέρα μας, κύριε Βασίλη μας.
2: Να σε καλά, Μπιλάκο.
5: Να είστε καλά. Γεια
2: σου, παλικάρι μου. Γεια σου. Καλημέρα σας. Δεν μπορώ να καταλάβω. Κρατάτε και τις γραμμές. Παίρνετε τηλέφωνο και κρατάτε τις γραμμές και δεν μπορούμε να δώσουμε τα εστήρια. Λοιπόν, όποιος πάρει τηλέφωνο, πάρτε τηλέφωνο να κερδίσετε τα εστήρια. Λοιπόν, όποιος πάρει πρώτος τηλέφωνο, το κέρδισε. Μιλάμε για τα εστήρια για τον Χρήστο Μάστορα. Και τις μέλησες, φυσικά, έτσι. Καλημέρα, καλησπέρα.
6: Όπλα, έκανα το κέρδικο του εισιτήριο.
2: Όπα. Ο Καρανίκας.
0: Ταγκαρίστηκες, ωραία.
2: Και είστε τυχερός.
6: Να πάω με την Μπουμπούμε να δούμε μέλισσες, ε.
2: Ναι.
6: Πάω δει όλα.
0: Εσύ άμα θες πάνε δε στη μάγια τη μέλισσα.
2: Όχι, συγχαρητήρια. Βαλικάρι το κέρδισε στο Συριακή.
6: Ευχαριστώ φίλο μου, έχω κάνει tag στο Facebook εδώ και πάρα πολύ καιρό.
0: Είστε δυνατός.
2: Αυτό που πρέπει να κάνεις όμως είναι να στείλεις ένα μηνυματάκι στην προσωπική σελίδα του ρυθμού για να το περάσουμε μέσα email, τηλέφωνο.
6: Έγινε Στράτο μου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, περιμένουμε. Στείλ το τώρα για να τα στείλουμε.
6: Οκ, τώρα οδηγώ να μείνω στο αυτοκίνητό μου, σε λίγο το στείλω. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ναι, ναι, πριν κλείσουμε. Έλα, γεια σου. Συγχαρητήρια και πάλι. Έλα, Θείο.
7: Πάντε κλείσε να φεύγουμε.
2: Έλα παλικάρι.
7: Έχουμε και δουλειές.
2: Τι
7: έχουμε και δουλειές, λέω. Κλείσε να φεύγουμε.
2: Πού θα πάτε.
0: Πού πάστε.
7: Έχουμε δουλειά με τον κύριο Νικόλα, με τον Φραουλίσσα.
0: Α, δεν θα κοιμηθείς. Οκ. Okay. Εντάξει.
7: Και κοιμηθώ, ρε. Ακόμα στον δρόμο είμαι.
0: Τελείωνε τη δουλειά σου, έχουμε δουλειές.
7: Άντε, γεια.
0: Γεια.
2: Έλα, bye.

0: από τη διακήρυξη τελικά της Καριστιανού έμεινε σε κάποιο σημείο.
1: Δεν έχω, δεν πρόλαβα να τα διαβάσω ολόκληρα, να σου πω την αλήθεια.
0: Όχι, είναι διακήρυξη, δεν είναι, είναι επιγραμματική, δεν είναι...
1: Κοίταξε, είδα κόσμο, ακόμα και ο Ραπτόπουλος.
0: Αυτό το ξέρω, καταρχήν δεν ήταν σχεδιασμένο το Ραπτόπουλο, έτσι.
1: Δεν ξέρω τι ήταν,
0: έτυχε, έτυχε να είμαι αυτή κοσμάρτυρας. Δηλαδή ήταν κάπου να πάει κάποιος γνωστός τους, το άκουγα δηλαδή σε εκπομπή, έτσι, στον αέρα, εκείνη την ώρα. Και λέει δεν μπορείς να πας εκεί πέρα σήμερα, λέει γιατί, λέει γιατί θα είναι, λέει, η ανακοίνωση Καριστιανού το κόμμα. Α, λέει σοβαρά, λέει ναι. Λέει ψήνεσαι, λέει, να πάμε να ακούσουμε. Λέει δεν ξέρω, λέει, ο άλλος λέει έχω δουλειά. Α, λέει εγώ ψήνομαι, λέει, να πάω, λέει, μαύρο παρέα, λέει θα πάω. Δηλαδή έγινε πολύ αυθόρμητα πάνω στην εκπομπή και δεν ήξερε καν αν θα μπει μέσα ή οτιδήποτε. Αυτό είμαι αυτίκος, δηλαδή το ξέρω το θέμα. Αλλά ξέρεις κάτι, δεν ορίζεται.
1: Δεν είδα καταρχήν καταρχή ποιοι παρευρεθήκανε ακριβώς.
0: Επιγραμματικά να σου πω, παρευρέθηκε χωρίς να ξέρω αν θα παίξει κάποιο ρόλο. Αυτή που είχε βγάλει το βίντεο I am Helen.
1: Να.
0: Η κοπέλα, δεν θυμάμαι το όνομά της. Ναι, δεν θυμάμαι. Συγγνώμη, αλλά δεν θυμάμαι το όνομά της.
1: Μουτσάτσου.
0: Ναι. Μπράβο.
1: Η Μουτσάτσου, ναι, πήρε, νομίζω, μίλησε και
0: όλες. Ο Παναγιώτης Ψωμιάδης ήταν εκεί. Χωρίς να ξέρω αν θα έχει κάποιο ρόλο ή...
1: Έχεις καταλάβει πού τοποθετείτε το συγκεκριμένο κόμμα?
0: Όχι, λόγω της διακήρυξης. Αυτός ο έρωτας. Αν διάβαζα μια διακήρυξη χωρίς να ξέρω κανένα πρόσωπο από εκεί πέρα, θα βλέπα ότι είναι ένα κεντρό κόμμα.
1: Προς τα δεξιά λίγο.
0: Όχι τόσο. Όχι τόσο. Αν και, δηλαδή, όταν σου λέει ότι πρέπει να ενισχύσουμε τη βιομηχανική παραγωγή της χώρας, όταν σου λέει ότι πρέπει να ενισχύσουμε την αγροτική,
1: όταν πρέπει να ενισχύσουμε τους εξοπλισμούς, τα εξοπλιστικά και άλλο.
0: Αλλά σου λέει και ένα άλλο πράγμα. Φόρος στις τράπεζες. Αρκετά η ανοχή με τις τράπεζες. Πρέπει να φορολογηθούν οι τράπεζες. Δεν μπορεί να βγάζουν υπερκέρδη χωρίς να φορολογούνται.
1: Πάντως πολύ χολή η αλήθεια είναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα πρέπει να αφήσουμε κάποιους ανθρώπους να δείξουν την αξία τους και να κρυθούν. Ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα.
0: Ναι.
1: Και μόνο που βλέπουμε ότι έχει μια έτσι συσπήρωση από ανθρώπους που έχουν βαρεθεί το πολιτικό σύστημα, αξίζει να το δούμε, έτσι. Τώρα βγαίνουν άλλοι και γράφουν, ξέρω, ότι γέλιο θα πέσει με αυτή την κυρία και αυτά. Εντάξει, μιλάμε για μια γυναίκα η οποία δεν είναι και τη χαρπαστή. Είναι μια γυναίκα επιστήμονας. Υπάρχουν ερωτηματικά. Ποιος τη χρηματοδοτεί? Γιατί το να κάνεις ένα κόμμα χρειάζεται μπικικίνια αρκετά. Δεν είναι έτσι απλά. Έτσι. Για να... Ποιος χρηματοδοτεί δηλαδή αυτή όλη την προεκλογική εκστρατεία, όλα αυτά που χρειάζεται για να δομηθεί ένα κόμμα, γραφεία και.
0: Μέχρι και τον αθλητισμό, ας πούμε, παρέχει κάποια πράγματα, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, λέει και θα έπρεπε να το λέει.
1: Εμένα είπα
0: και για την επαρχία που ερημώνει.
1: Κοίταξε, καλά είναι αυτά όλα. Έτσι. Είναι πράγματα
0: που θα...
1: Ναι, είναι πράγματα τα οποία θα έλεγε οποιοδήποτε και θα ήταν... είναι πράγματα τα οποία θα ήθελε να ακούσει οποιοδήποτε ένας πολίτης. Αυτά. Εννοείται.
0: Έχει
1: αυτό.
0: Κάνα δύο πραγματάκια που δεν θα τα πει εύκολα κάποιος.
1: Όπως.
0: Για τη φορολογία λέει: διαφάνεια στον τρόπο λειτουργίας των τραπεζών. Επιδίωξή μας είναι να τερματιστεί η αναβολή φορολόγησή τους.
1: Και σου λέει τώρα άλλος εδώ.
0: Και να καθιερωθεί η ισότιμη συμμετοχή τους στα βάρη και τους φόρους που τους αναλογούν.
1: Και σου λέει τώρα άλλος εδώ, επειδή είναι καχύπευτος. Ποιος είναι αυτός που θα μπορείς να τα βάλει με τις τράπεζες?
0: Μπράβο.
1: Ποιος είναι αυτός, σαν κόμμα και σαν πολιτικός αρχηγός, που θα του πει η τράπεζα, λέει, να σου πω, πάρε ένα δανειάκι 50% εκατομμύρια για τα έξοδά σου και θα τα βρούμε, ρε παιδί μου.
0: Πρόσεξε όμως.
1: Κατάλαβες τι να σου
0: πω. Δεν είναι σκέτο αυτό. Λέει παρακάτω: κατά πολέμηση της προνομιακής μεταχείρισης ισχυρών δανειοληπτών. Έτσι. Το πιάνεις, ισχυρών δανειοληπτών. Μεταξύ των οποίων μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, αλλά και τα κόμματα που οφείλουν σχεδόν 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Και εξασφαλίζουν συνεχείς παρατάσεις ρυθμίσεις δανείων όταν πολίτες διώκονται και χάνουν τις περιουσίες τους για μικροποσά.
1: Από την άλλη, δηλαδή, μία γυναίκα η οποία κατάφερε να μαζέψει 500,000 κόσμο, ξέρω εγώ, στη συγκέντρωση στο Σύνταγμα.
0: Ναι,
1: χωρίς να είναι πολιτικός
0: αρχηγός.
1: Χωρίς να είναι πολιτικός αρχηγός. Γιατί να μη συσπυρώσει και τον κόσμο γύρω από ένα πολιτικό κόμμα το οποίο εγώ ξέρω ότι από την αρχή ήμουνα λίγο αρνητικό στο κομμάτι ότι εντάξει το εκμεταλλεύεσαι αυτό πολιτικά. Δεν μπορώ να φαντάσω τον Αγωνιό να εκμεταλλεύεται κάτι μέσα στο θάνατο.
0: Ξεχωρίζω. Γι' αυτό το είπα από την αρχή, το ξεχωρίζω.
1: Μπροστά στο θάνατο τώρα τον. Του παιδιού του.
0: Συγγνώμη και του Σαμαρά πέθανε η κόρη, έτσι. Άλλα τα γεγονότα. Αλλά ας το διαχωρίσουμε. Επιτέλους. Το κίνητρό της είναι για να γίνει το κόμμα. Ενδεχομένως για την κάθαρση από εσωτερικά, αφού δεν μπορεί εξωτερικά. Και γιατί όχι. Δηλαδή ναι, η άλλη λύση ποια είναι, ας πούμε, να κάνει την αντίστοιχη 17 Νοέμβρη, ας πούμε, να την πει, ξέρω εγώ, 28 Φλεβάρι. Είναι λίγο βλακεία. Επίσης, να σου πω ότι 2 με 5.000 ψήφους παίρνει μόνο από αυτή την παράγραφο. Έλεγχος στις εσχροκερδούς δράσεις των servicers και των funds και παροχή προστασίας της πρώτης κατοικίας. Μόνο από αυτή την πρόταση.
1: Όποιος
0: 2.000 με 5.000 ψήφους τους έχει πάρει.
1: Όποιος προστατεύσει την πρώτη κατοικία και δεν το συζητάμε αυτό.
0: Έτσι.
1: Με αυτά που γίνονται. Από την άλλη βλέπουμε και το Τζίπρα να φτάνει ένα 10%.
0: Πού?
1: Στις δημοσκοπήσεις.
0: Έλα.
1: Πιστεύεις ότι όχι?
0: Δεν πιστεύω στις δημοσκοπήσεις.
1: Δεν πιστεύεις ότι ο Τζίπρας θα πιάσει ένα 10%?
0: Όχι.
1: Εγώ το πιστεύω, Νίκο. 8 με 10 θα το πιάσει. Θα το πιάσει γιατί δεν υπάρχουν άλλα αριστερά κόμματα.
0: Αν πιάσει 8 με 10 ο Τσίπρας.
1: Ναι.
0: Όπα, τι είπες?
1: Δεν υπάρχουν αριστερά κόμματα.
0: Για ξαναδιάβαστε διακήρυξη.
1: Ποιανού?
0: Της Καριστιανού.
1: Δεν την έχω διαβάσει όλη σου.
0: Άμα τη διαβάσεις θα δεις ότι
1: γιατί πολίτες,
0: σοσιαλίζει.
1: Πολλοί τον τοποθετούσαν στη δεξιά πλευρά της
0: πολιτικής. Σοσιαλίζει.
1: Απ' την αρχή. Δεν ξέρω αν αυτό ήταν.
0: Funds, τράπεζες.
1: Ναι.
0: Ενίσχυση παραγωγικότητας. Σοσιαλίζει.
1: Ναι.
0: Πολύ.
1: Καλά, και ο Τσίπρας μίλησε για τα funds και αυτά που γίνονται, ενώ τα έχει ψηφίσει ο ίδιος, τα έχει φέρει στην Ελλάδα.
0: Κατάλαβες. Έχει ένα δισαβαντάζ. Ναι, ναι. Άρα λοιπόν δεν ξέρω αν εκπροσωπεί.
1: Γενικά το αβαντάζ που έχει η Καριστιανού είναι ότι είναι αμόλυντη.
0: Ναι, και θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή αυτός ο πόλεμος που της γίνεται. Νομίζω ότι γυρίζει και λίγο μπούμεραγκ, έτσι.
1: Σίγουρα, ρε παιδί μου, τώρα υπάρχει πολλοί κόσμος. Τα σχόλια πάντως συνήθως ξέρεις είναι 50-50. Εδώ βλέπω ένα 75-25 υπέρ της, δηλαδή στα σχόλια. Γενικά όπου διαβάζω και
0: μένω. Αν δεις όμως την κεντρική σελίδα, αν δεις την κεντρική σελίδα, αν σκρολάρεις δηλαδή, θα δεις ότι υπάρχουν τόσα πολλά post εναντίον της.
1: Υπάρχουν, ναι, ναι. Υπάρχουν τρόλ, υπάρχουν, την έχουν κάνει να μιλάει.
0: Πολύ ρε φίλε. Δηλαδή.
1: Την έχουν κάνει να μιλάει, τη βάζουν να μιλάει ρώσικα με την νοημοσύνη.
0: Και όχι μόνο, και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι που ευθαρσώς, ας πούμε, την κατηγορούν χωρίς να υπάρχει λόγος.
1: Δεν υπάρχει λόγος, όχι. Κανένας. Δεν είναι άσχημο αυτό όμως, φίλε.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Η αλήθεια είναι ότι και σε παλιότερες συνεντεύξεις έλεγε ότι δεν θα κάνει πολιτικό κόμμα. Δεν θα κατέβει.
0: Ναι, εντάξει.
1: Μπορεί να το σκεφτότανε. Μπορεί κάποιος να της άλλαξε γνώμη. Να βλέπει ότι έχει τόσο μεγάλο ρεύμα και να της είπε, έλα κυρία μου, εδώ εμείς θα μπούμε από πίσω, θα σε σπρώξουμε για κάτι καλύτερο. Θα σε χρηματοδοτήσουμε με λίγα λόγια.
0: Γνωρίζεις την κυρία Ευδοξία Βροχίδου?
1: Ευδοξία Βροχίδου.
0: Ναι.
1: Όχι,
0: ούτε εγώ.
1: Ναι.
0: Προφανώς είναι κάποια η οποία είναι πολύ γνωστή. Έχει 279.000 ακόλουθους.
1: Ωραία.
0: Δημοσιογραφική φωνή της Βορείου Ελλάδος.
1: Είναι. Πάει για με το κόμμα αυτό, το συγκεκριμένο.
0: Άκου τώρα. Η κυρία αυτή έχει κάνει μια ανάρτηση.
1: Ναι.
0: Πριν 9 ώρες. Και λέει: Τρεις και ο κούκλος. Το Ολύμπιον συνολικά έχει 486 θέσεις, οπότε με βάση τη φώτο, ζήτημα είναι να μαζεύτηκαν 300 άτομα. Ακυρώθηκαν τα πούλμαν που είχε βάλει Καριστιανό από Αθήνα για να τους πάνε Θεσσαλονίκη.
1: Εγώ πάντως είδα.
0: Δεν ταξίδεψε κανείς τελικά για τη φιέστα της. Και το τρεις και ο κούκλος εννοεί το ψωμιάδι.
1: Είχε κόσμο πάντως.
0: Ρε φίλε, από κάτω βέβαια.
1: Και αυτό τώρα τι άρθρο είναι?
0: Βλέπεις.
1: Είναι άρθρο, δηλαδή, στοχευμένο.
0: Συγγνώμη,
1: τώρα,
0: ναι.
1: Ναι, τώρα με τελαθούμε.
0: Και τη σχολιάζουν από κάτω και λέει: ένα από τα δύο παίζουν. Ή είσαι ηλίθια που δεν το πιστεύω, ή προπαγανδίστρια.
1: Είδα, βέβαια, και αυτό το πρώτο ψάλτε. Να που το ψάλτε, που λέει πρώτο ψάλτε. Ψέμα, με αυτό ο τύπο. Εντάξει, δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο. Το κάνουν κάποιοι αυτό.
0: Εν τω μεταξύ, δεν θα συμφωνήσω με την κυρία Καριστιανού, η οποία κλέβει το ένα και μοναδικό υποκοριστικό του ενός και μοναδικού προέδρου του Άρεός μας.
1: Τι είναι?
0: Δεν θέλω να τη λένε Κάρι.
1: Πώς θα τη λένε?
0: Κάρι τη λένε, έτσι. Κάρι.
1: Και πώς να την πούμε,
0: σε ανωδική πορεία η Κάρι, λέει. Όχι, ρε φίλε, κάτσε. Καριστιανού θα τη λες. Κάρι είναι ένας. Μας μπερδεύεται και εμάς.
1: Αυτό τελικά θα κάτσει.
0: Πού να ξέρω. Άμα βρει να πουλήσει, ας πουλήσει. Αν βρεθεί αγοραστής να αγοράσει, ας τα δώσει, να ελεγχθεί. Αυτή η κυρία που είναι μόνιμα τσατισμένη.
1: Ποια?
0: Έλατε, η Κωνσταντοπούλου.
1: Ναι.
0: Δεν είναι δικηγόρος της. Δεν...
1: Δικηγόρος της Καριστιανού.
0: Ναι. Δεν είναι μέσα στην ομάδα δικηγόρων ή δεν ξέρω εγώ τι είναι, τέλος πάντων.
1: Δεν ξέρω.
0: Πραγματικά όμως, η αλήθεια είναι ότι αν σκρολάρεις...
1: Πώς έρχονται όμως, πώς συγκρούνται τα συμφέροντα τώρα, έτσι. Και με την Κωνσταντοπούλου, που ήταν δίπλα στα θύμα.
0: Ναι, αλλά η Κωνσταντοπούλου δεν μπορεί να πει κάτι. Γιατί τι λέει, τη δικαιοσύνη θέλω.
1: Από τα θύματα, από τους γονείς και τους συγγενείς των θυμάτων, έχουμε κανέναν που να ήταν χθες και να την υποστηρίξει?
0: Νομίζω ναι. Είχε. Νομίζω ναι, είχε.
1: Γιατί γι' αυτό ήθελα.
0: Γιατί κάτι διάβασα, αλλά είναι τόσα πολλά πλέον αυτά που έχουν βγει εναντίον της, δηλαδή που προσπαθούν να γελιοποιήσουν μια κατάσταση.
1: Καλά, εντάξει, αυτό δεν είναι.
0: Η οποία εντάξει, δεν σε αφήνει και περιθώρια να δεις την πραγματικότητα. Άσε που δεν περιμένω τώρα από το θέμα να δημοσιοποιήσει τα ονόματα αυτά πραγματικά.
1: Όχι, ναι, εντάξει. Ναι.
0: Έτσι. Υπάρχουν κάποια site, ας πούμε, που είναι ενημερωτικά, τα οποία πραγματικά λένε ποιοι παρευρέθηκαν εκεί πέρα και τι είπανε, και μέχρι εκεί δεν έχει κάτι παραπάνω.
1: Έλα, κύριε Κώστα.
2: Καλησπέρα, παιδιά.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, κύριε Κώστα, και θερμά συγχαρητήρια.
2: Ευχαριστώ για...
0: Να είναι γερό και ευλογημένο.
1: Να είσαι έτσι.
2: Καλά σας λόγια. Ναι, ευχαριστώ. Αλέξανδρος.
1: Ωραίο.
0: Αλέξανδρος.
1: Γερό και φωτεινό, ναι. Να είναι το παιδάκι.
0: Αλεξάνδρε Καλπακίδης.
2: Ναι, και Κωνσταντίν και εγώ Αλέξανδρος.
0: Ένας αυτό είναι.
2: Βυζαντινός, ο άλλος...
0: Αρχαιοελληνικός.
2: Ο Μέγας.
0: Μπράβο.
2: Παίρνω, παιδιά, που λέγατε για τους γιατρούς, δεν παίρνουν λεφτά, όμως δώρο. Εμείς του δίνουμε δώρο. Δεν σε λέει δώσιμο δώρο. Τον πας ένα μπουκάλι κονιάκ, ένα μπουκάλι ωραίο κρασί, κάτι τέτοιο παίρνω. Όμως τα νοσοκομεία, τα private, άμα είναι καμιά πολύ σοβαρή χείριση, με πήγαν στο public. Γιατί σοβαρή έχουν τα μηχανήματα.
0: Ναι.
2: Τα μηχανήματα όλα είναι στο public, όπως είναι το Alfred, όπως είναι το Monash. Και άμα έχεις, πώς λένε, insurance, τα πληρώνει όλο το insurance. Δεν πληρώνεις τίποτα από τη τσέπη σου. Όλα τα, αυτό εδώ το σύστημα όπως είναι στην Ελλάδα, με θυμίζει το ρώσικο σύστημα, ακριβώς. Πρέπει να δώσεις λεφτά για να σε προσέξουν, για να σε κάνουν. Είναι ίδιο σύστημα. Αλλιώς δεν σε κοιτάνε. Πρέπει να δώσεις και θα πεις είναι ο φίλος μου, είναι ο πατέρας μου.
0: Εντάξει τώρα, παθογένειες ενός συστήματος υπάρχουν. Ας ελπίσουμε να ξεπεραστεί αυτό.
2: Ναι. Και το άλλο είναι, κύριε, ο Τραμπ δεν θα κάνει τώρα πόλεμο με το Ιράν. Θέλει να τελειώσει με την Κούβα τώρα. Θα την φάει την Κούβα. Ετοιμάζεται. Και δεν πάνε τα πράγματα καλά. Πάρε τον πήλη τηλέφωνο ο Βλαντίμερ και τον είπε ας την Κούβα ήσυχα. Αυτοί τι λένε, ότι ο Ραούλ Κάστρο κάποτε χτύπησε ένα αμερικάνικο αεροπλάνο. και φταίει ο Ραούλ και θα το δώσουν, θα του μάλλουν φυλακή, πώς χρόνο είναι, 90, life sentence, ή θα τον εκτελέσουν, λέει. Κατάλαβε τι γίνεται. Και δεν είναι μόνο ο Τραμπ, είναι όλοι οι δεξιά και ο Ρούμπιο από πίσω. Γιατί ο Ρούμπιο Κουβανέζος είναι. Με το, έχει μαλώσει με τον Νατανιάχου, έχουν τσακιστεί και τον είπε ο Νατανιάχου, εγώ θα το κάνω μόνος μου, χωρίς εσένα. Το λόμπι το Εβραίκου στην Αμερική θέλει να συνεχίσει ο πόλεμος. Ο Τραμπ το σταμάτησε. Αυτό είναι και πιστεύω να μην την φάνε την Κούβα, γιατί... Γιατί δεν τώρα... ξέρω, για, κρίμα τόσα χρόνια, 70 χρόνια ήταν και κάποτε την υποστήριζε κάποιος, τώρα δεν την υποστηρίζει κανένας, του μίλησε ο Βλαντίμερ, όμως τι να κάνει και ο Βλαντίμερ και ο Σιζιντίν είναι μακριά. Είναι μακριά, δεν είναι τόσο. Θα πάνε σε πόλεμο με την Αμερική για την Κούβα, δεν το πιστεύω εγώ. Και το άλλο, την Χαριστιανού, θα την φάνε τη γυναίκα. Θα την φάνε, κοίταξε τι γίνεται.
1: Κοίταξε, αυτό που...
2: Θα την φάνε, κοίταξε τι γίνεται.
1: Κοίταξε, αυτό μπορεί να γυρίσει και μπούμεραγκ,

0: και η Ελλάδα είναι λίγο μαθημένη να ακολουθεί τους ήρωες. Οπότε μετά δεν νομίζω.
1: Κοιτάξτε, αυτοί οι νόμοι που είναι εκεί δεν έχουν περιθώριο να κάνουν ό,τι θέλουν. Αφού τα χέρια τους είναι ελεμένα. Πάει ο άλλος, κλέβει τον πρόεδρο της χώρας και κανένας δεν λέει. Αυτό είναι, κανένας δεν λέει τίποτα. Κανένας λέει, κοίτα, αύριο μπορεί να το κάνει και σε μένα. Τίποτα. Ο κόσμος σταμάτησε να φοβάται τα πυρηνικά. Ο κόσμος σταμάτησε να φοβάται τα πάντα.
0: Και
1: δεν ξέρω. Είμαστε, δεν ξέρω που πάμε και κάνουμε εγγόνια, κάνουμε παιδιά και δεν ξέρουμε τι θα τους περιμένει στη ζωή. Αυτό ήθελα να πω.
0: Έτσι ακριβώς. Να είστε καλά, κύριε Κώστα.
1: Ο κύριος Σταύρος, κρίμα, ο κύριος Σταύρος δεν με παίρνει τηλέφωνο. Θα πάνε να χορευτούμε μαζί.
0: Θα πάνε να χορευτείτε.
1: Ότι δεν είναι μόνο αυτό το νούμερο. Πρέπει να πάει μέσα, πιο βαθιά.
0: Πιο βαθιά, ναι, ναι. Αυτά φοβάμαι.
1: Στο κτίριο, εννοώ στο κτίριο μέσα. Εκεί.
0: Αυτά φοβάμαι. Θα τον ξαναδούμε τον κύριο Σταύρο. Τον ξανακούσουμε.
1: Μπορεί κάτι πρόβλημα, τον έκανα.
0: Ναι, υπάρχουν. Γεια σου, Κώστα. Γεια σου, κύριε Κώστα.
1: Γεια σου.
2: Γεια σου, φίλε Στράτο. Απλώς γράφω σήμερα για να σου δώσω τη γνώμη τη δική μου. Αυτό το πράγμα τελευταία που γίνεται και παίρνουν τηλέφωνο, βγαίνουν στον αέρα και τσακώνονται έχει αρχίσει να είναι λίγο πολύ απαράδεκτο και ακούγεται τελείως τσίρκο να μην σέβονται το πρόγραμμα που κάνεις. Με ενοχλεί γιατί θέλω να συνεχίσω το ρυθμό. Εάν έχει κανένα πρόβλημα, είμαι σίγουρος εκτός αέρα να τα πούν. Μήπως είναι καλύτερα να μην βγαίνουν στον αέρα καθόλου όλοι. Δεν ξέρω αλλά κάνεις τόση δουλειά και το χαλάνε το κλίμα σου. Του προγράμματος με τις βλακίες τους. Γνώμη μου, λέει ο Τόλης. Άμα εδώ και από εδώ, φίλε, δεν θα βγάζω γραμμές στο τέλος καθόλου και τελειώνει το πανηγύρι. Όταν γίνεται κάτι τέτοιο, είναι απαράδεκτο, δεν το συζητάμε. Η διαφορά μεταξύ σου, λέει, και του Γαύρου στην αντεπράθεσή σας είναι ότι τα πλακάκια που αν ήταν μη αλφαδιασμένα μπορεί εύκολα να αποδειχθεί και πολύ πιθανό να έγινε. Ενώ εσένα δεν μπορεί να αποδείξει το χαρακτηρισμό που σου έκανε, λέει. Και εκτός των άλλων, οι Γαύροι έτσι αλλιώς φταίνε για όλα όσα δεν έχουν κάνει. Θα διαβάσω όλα τα μηνύματα για να μην λέτε ότι δεν τα διαβάζω, έτσι. Έλα, Σταυρώνα, καλημέρα. Καλησπέρα.
3: Καλημέρα, φίλε μου. Πάλι
0: γεια σου, φίλε μου, Σταύρο.
2: Μη φωνάζει.
3: Φίλε μου, Νίκο. Λοιπόν, εγώ πήρα να του πω του κύριου Κώστα. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ κουρεύτηκα. Και με κούρευσε η Μίλκοβα. Αλλά ήθελα να το ρωτήσω τον κύριο Κώστα.
2: Και είναι η Μίλκοβα.
0: Μη φάζεις καινούργιες λέξεις, ρε φίλε.
3: Είναι κανονικό όνομα, είναι Μίλκο, είναι Μίλο. Ωραίο όνομα, ρε φίλε. Ωραίο όνομα, Μίλκοβα.
0: Δεν μου λες, εσύ πήγες, κουρεύτηκες εκεί, άνοιξε ψυχή σου, ας πούμε έτσι, το ευχαριστήθηκες.
3: Μπούχτισε με το όνομα της κοπέλας, ας πούμε, μπούχτισε το στόμα μου.
0: Τι λέει, ρε φίλε.
3: Όταν το λες, τι να σου πω, ευχαριστήσε, πάντως ωραίο κούρεμα.
0: Ελπίζω να μην ακούει η γυναίκα σου αυτή τη στιγμή, έτσι.
3: Μα κουρεύτηκα, ρε φίλε, η κομμότρια είναι η κοπέλα.
0: Εντάξει, εγώ τι είπα ότι είναι, ρε, συνταλικέρης.
3: Και επειδή, κάτι, και το Μίλκοβα, τι σου έρχεται, η Μίλκοβα.
0: Μίλκοβα, λογίστρια Ρωσίδα, ξέρω εγώ.
3: Ξέρω εγώ, πάντως. Εντάξει, μιλούσε και λίγο ελληνικά, λίγο. Αλλά είχαμε πλάκα.
0: Είσαι πολύ δυνατός.
3: Είχαμε πλάκα.
0: Μπράβο, ρε Σταύρο, μπράβο.
3: Είχαμε πλάκα, εντάξει. Καλά. Τώρα θα κουρεύομαι εκεί.
2: Ναι, ναι, να πάω να κουρευτείτε.
0: Για όσο καιρό σου μπαίνει.
3: Τα τελευταία χρόνια. Τη ζωή σου.
0: Μόλις το πάρει χαμπάρι η γυναίκα σου.
3: Τα τελευταία χρόνια τη ζωή μου. Τι ήθελα να πω. Όσο για τον κύριο Πύλη που έχασε τα τίκετ, ελάτε κύριε στο Extra Food, κύριε Πύλο. Έχουμε τσούπα ντούπα να σου δώσουμε. Κερδίσατε ένα box.
2: Εντάξει, θα το έχει κερδίσει ο Μπίλη, αν έχει κάνει tag και.
3: Μα θα έρθει αυτό τώρα, θα έρθει τρέχοντα.
0: Τι έχετε εκεί στο Extra Foods, για πείτε μου τι έχετε.
3: Τα πάντα όλα, φίλε.
0: Όχι, είπε σούπα ντούπα έχει. Τι έχει, σούπα ντούπα.
3: Και παγωτά έχουμε.
0: Α, ωραία.
3: Και παγωτά και.
0: Κανένα egg bacon σου κάνανε να φάσει εκεί πέρα, γιατί έχει καιρό να.
3: Και λουκουμάδε έχουμε.
0: Okay.
3: Και τριγωνά έχουμε την ελληνική εταιρεία που κάνει μπουγατσάκια.
0: Ω, τι λέτε.
3: Μπουγατσάκια.
0: Μπράβο.

0: ρε φίλε, μπράβο.
1: Τι άλλο?
2: Εντάξει,
0: να πάρεις το φίλο στον πύλο και να πάτε.
1: Ρίχνεις τα λάθη. Γιατί εσένα δεν είναι φίλος ο Μπίλος?
0: Όχι.
1: Γιατί τι σου
0: έκανε? Με έχει φίλο, δεν τον έχω φίλο.
1: Α, σε έχει φίλο, δεν τον έχεις εσύ φίλο.
0: Ναι.
1: Μα είναι λίγο ζωηρός αυτός.
0: Είναι ζωηρούλης, είναι τσαχπινογαργαλιάρης.
1: Αλλά είναι καλό παιδί.
0: Καλό παιδί. Έλα, λίγο να πάμε, λίγο.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Γεια χαρά.
3: Συγγνώμη κύριε Σταύρο. Κύριε Σταύρο, πού βρίσκεται το κομμωτήριο?
1: Στην οδό αυτή που μου δώσατε, κύριε Κώστα.
3: Και πώς λέγεται? Μίλκοβα. Και επίθετο είναι ή όνομα είναι?
1: Είναι όνομα, κύριε Κώστα. Είναι και μου έκανε τίποτα.
3: Μίλκοβα, δεν ξέρω εγώ τέτοια.
1: Όνομα.
3: Μίλκοβα είναι σαν επίθετο.
1: Είναι το επίθετό της δηλαδή. Πάντως,
3: σας κούρεψε καλά? Σας έχει κουρέψει καλά?
1: Όπως της είπαμε, κούρεψε. Αυτό.
0: Το ευχαριστήθηκε.
3: Σας άρεσε το.
1: Αυτό τα
3: ευχαριστήθηκατε το κούρημα? Το ευχαριστήθηκατε?
1: Ευχαριστήθηκα γιατί μπορούσε...
3: Το κούρημα εννοώ, το κούρημα.
1: Όπως κουρεύει όμως η κοπέλα, μπορεί να κουρέψει, λέει, τι θέλετε, λέει, να έχω τα ρούχα μου ή να βγάλω τα ρούχα μου. Εσύ όχι, κοπέλα μου. Θέλω να έχεις τα ρούχα σου, να μην πάθω καμένα χαράτα.
3: Ύστερα εμένα με κάνουν παρατήρηση. Ορίστε, πάλι για σεξ μιλάτε. Μιλάμε για κούρημα, πάλι για σεξ μιλάτε. Γεια σας, καλή...
0: Γεια σας και τους δύο. Γεια σας, καλό Σαββατοκύριακο. Bye, bye.
3: Γεια σας. Θα πάμε, άλλη φορά πάμε μαζί, κύριε Σταύρο. Γεια.
1: Θα πάμε μαζί.

0: Τι εννοείς, ποιο κείμενο ρε Βαγγέλη? Λοιπόν, δώσαμε και το εισιτηριάκι μας, τα δώσαμε όλα. Να ζητώ συγγνώμη άλλη μια φορά τον κόσμο, αν κουράστηκε ή αν έτσι με όλο αυτό το σκηνικό που γίνεται. Θα προσπαθήσουμε να το εξαλείψουμε. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Θα πούμε πάλι Δευτέρα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στην αγαπημένη σας παρέα. Από όλους εμάς εδώ, bye bye.
1: Ciao.

0: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης, δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με το Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
1: Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, ακούμε Λαϊκό Αναβάτη με τον Νίκο Καραδήμα και τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Γυρνάμε πίσω στις αγαπημένες δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 με λαϊκές επιτυχίες και τα αγαπημένα των ακροατών. Λαϊκός Αναβάτης, κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα.
0: Γιορτάζουμε 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίνι Πλέσα, ενός από τους πιο εμβληματικούς Έλληνες συνθέτες. Την Κυριακή, 31 Μαΐου, στο Melbourne Recital Center, ζήστε μια μοναδική συναυλία αφιέρωμα με τον Δημήτρη Μπάση.
2: Τόσα καλοκαίρια.
0: Υπό τη διεύθυνση του George Ellis. Από μουσική για τον κινηματογράφο μέχρι διαχρονικά τραγούδια, το έργο του Πλέσα έχει σημαδέψει γενιές και παραμένει ζωντανό μέχρι σήμερα. Απολαύστε αυτές τις μεγάλες επιτυχίες ζωντανά σε μια δυνατή βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας τηλεφωνικά στο 03-9699-3333 ή online το www.melbournerecital.com.au. Μην το χάσετε!

0: κοντά.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μαργαρίτα. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία.
2: Μην πας πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι μία. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το πρωί.
3: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
4: Αρκετά.
3: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
4: Αρκετά.
3: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
4: Αρκετά.
3: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
3: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
5: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
5: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
3: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
6: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό, όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
7: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: Ρυθμός Radio.
1: Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.
2: Λοιπόν, θέλω χεράκια.

0: покриви кардия му, θέλω να μείνω μόνος μου, εγώ και οι ενοχές μου, αυτός είναι ο λόγος μου που έχω τις κλειστές μου.
1: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
2: Ρυθμός Radio.
1: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
3: Μην πας πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
2: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
2: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
2: Τηλέφωνο 9429-4800.
1: 429 Bridge Road, Richmond.
2: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
2: και ασφάλεια.
3: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το πρωί.

0: μετά.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μαργαρίτα. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία. Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το πρωί.
2: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
3: Αρκετά.
2: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
3: Αρκετά.
2: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
3: Αρκετά.
2: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
2: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
4: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
2: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
4: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
2: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
5: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας,
6: η πλούσια ιστορία της,
5: ο φυσικός πλούτος της,
6: όλη η ελληνική έμπνευση
5: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
6: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
5: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
6: Instagram Greggio Australia.
5: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
2: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

όλα σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν

0: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Τι καλό τρώτε?
1: Α, τι τρώω. Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και 2 και 3 και 4 φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέρκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακα ζωγραφική ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλίδα, Βίντσικ, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα που σε πνεύστηκαν, καραντί. Τι να σα λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιο να κεράσω ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχει ξαναφάει, δεν έχει ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
2: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί, 24 Eaton Mall, Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
3: Τώρα στο Meet Me Σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το πρωί.
4: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης. Δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με τον Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
5: Ακούστε τις επιτυχίες. Ακούστε.

0: στάδιο.
1: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη
2: ακούς ρυθμό.
3: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
1: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χαρτινή παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Μαργαρίτα.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά.
2: Μαργαρίτα.
1: Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία.
3: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
4: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
3: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
4: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
3: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
4: Τηλέφωνο 9429-4800.
3: 429 Bridge Road, Richmond.
4: Moss Property Consultants.
3: Αξιοπιστία
4: και ασφάλεια.
1: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το πρωί.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
6: Αρκετά.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
6: Αρκετά.
5: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
6: Αρκετά.
5: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
5: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
7: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
5: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
8: Γιορτάζουμε 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίμι Πλέσα, ενός από τους πιο εμβληματικούς Έλληνες συνθέτες. Την Κυριακή 31 Μαΐου στο Melbourne Recital Center ζήστε μια μοναδική συναυλία αφιέρωμα με τον Δημήτρη Μπάση. Υπό τη διεύθυνση του George Ellis. Από μουσική για τον κινηματογράφο μέχρι διαχρονικά τραγούδια, το έργο του Πλέσα έχει σημαδέψει γενιές και παραμένει ζωντανό μέχρι σήμερα. Απολαύστε αυτές τις μεγάλες επιτυχίες ζωντανά σε μια δυνατή βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας τηλεφωνικά στο 03 96 99 33 33 ή online το www.melbournerecital.com.au. Μην το χάσετε.
9: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Στην ηλικία μου, η προστασία είναι απλά μέρος της ζωής. Για να αντιμετωπίσω ιούς όπως τις γρήπες του COVID και του RSV, εμβολιάζομαι τακτικά. Οι ιοί αλλάζουν συνεχώς. Γι' αυτό ο εμβολιασμός είναι πολύ σημαντικός για να προστατευτείτε από σοβαρή ασθένεια και νοσηλεία. Και οι κίνδυνοι αυξάνονται μετά τα 65. Ο εμβολιασμός είναι η καλύτερη προστασία. Μιλήστε με τον επαγγελματία υγείας σας και κλείστε ραντεβού για τους εμβολιασμούς σας σήμερα. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.

0: Ρυθμός Radio App. Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
1: Ρυθμός Radio.
2: Δρόμο μου βρίσκω, δικό μου το ρίσκο. Με υπτάμενο δίσκο πετάω. Στου κόσμου αυτού το λόλευκο φως κολυμπάω.

0: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία.
1: Διαταγάς.
2: Πετάξου στο μύτ μη απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
1: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
2: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινάω. Ένα γύρος πλέιτ.
1: Με κοτόπουλο.
2: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Κυβούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
1: Αν υπάρχει.
2: Υπάρχει στο meet me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Κυβούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
1: Μόνο αυτά?
2: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
3: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
0: Τώρα στο Meet Me Souvlakeri θα βρείτε και ανανεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το πρωί.
4: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης, δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με τον Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
5: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Για πάρα πολύ καιρό η υγεία των γυναικών έχει αγνοηθεί. Ήρθε η ώρα να κάνουμε κάτι καλύτερο. Καλύτερη υποστήριξη, σαφέστερη πληροφόρηση και πιο προσιτή φροντίδα. Υποστήριξη για την ενδομητρίωση, δωρεάν ανακούφιση από τον πόνο του σπιράλ και την εμεινόπαυση. Βελτιωνόμαστε ώστε να μπορέσετε και εσείς να βελτιωθείτε. Μάθετε περισσότερα στο womenshealth.vic.gov.au. Εγκρίθηκε από την κυβέρνηση της Βικτόριας Μελβούρνη.
1: Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, ακούμε Λαϊκό Αναβάτη με τον Νίκο Καραδήμα και τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Γυρνάμε πίσω στις αγαπημένες δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 με λαϊκές επιτυχίες και τα αγαπημένα των ακροατών. Λαϊκός Αναβάτης, κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα.
2: Βασίλης Κουτονιάς. Άλλα ντάλλα.

0: Βασίλης Κουτονιάς. Άλλα
1: δεν στη ζωή μου κατέστρεψα. Μόνο στο όπλο μου έστρεψα. Στο πρόσωπό μου. Στο πρόσωπό μου.

0: αγαπώ.
1: Ο χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις.

0: Πιάσε την, φεύγει, πιάσε την!
1: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
2: Η πλούσια ιστορία της.
1: Ο φυσικός πλούτος της.
2: Όλη η ελληνική έμπνευση
1: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Γκρέτζιο. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Γκρέτζιο,
2: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
1: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Γκρέτζιο θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Γκρέτζιο. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
2: Instagram Gregio Australia.
1: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Gregio.
3: Βασίλης Κουτονιάς, Alan Dallon Greek.

0: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και Μέλισσες. Οι μοναδικές Μέλισσες και ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
1: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
0: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
1: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
0: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
1: Τηλέφωνο 9429-4800.
0: 429 Bridge Road, Richmond.
1: Moss Property Consultants.
0: Αξιοπιστία
1: και ασφάλεια.
0: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
2: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
2: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη γύρος πλέι?
2: Meet me.
0: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
2: Meet me, meet me, meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
2: Meet me.
0: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
1: Meet me σουβλακερή, το νούμερο 1 σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
0: 24 ή τον Μόλο Κλέη.
1: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
0: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
2: Meet me.
0: Meet me σουβλακερή. Κολλάς μαζί του.
3: Τώρα στο Meet me σουβλακερή θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 το μεσημέρι.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
7: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης, δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με τον Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
8: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό, όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
9: Γιορτάζουμε 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίμι Πλέσα, ενός από τους πιο εμβληματικούς Έλληνες συνθέτες. Την Κυριακή 31 Μαΐου στο Melbourne Recital Center ζήστε μια μοναδική συναυλία αφιέρωμα με τον Δημήτρη Μπάση.
10: Τόσα καλοκαίρια
9: υπό τη διεύθυνση του George Ellis. Από μουσική για τον κινηματογράφο μέχρι διαχρονικά τραγούδια, το έργο του Πλέσα έχει σημαδέψει γενιές και παραμένει ζωντανό μέχρι σήμερα. Απολαύστε αυτές τις μεγάλες επιτυχίες ζωντανά σε μια δυνατή βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας τηλεφωνικά στο 03-9699-3333 ή online το www.melbournerecital.com.au. Μην το χάσετε.
11: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό.
1: Βαλεντίνο.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Μαργαρίτα.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και Μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά.
2: Μαργαρίτα.
1: Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία. Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 το μεσημέρι.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Μαρίτα. Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μαργαρίτα. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία.
1: Μην πας πουθενά.
0: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 το απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 το απόγευμα.
1: Ακούστε τις επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 1. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το απόγευμα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Το χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το βράδυ.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το βράδυ.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Άδειες ημέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά γίναν τα καθημερινά.

Εγώ στο δρόμο του θάνατου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Πού να σε βρω, πού να με βρεις.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το βράδυ.
1: Ακούστε τις επιτυχίες. Ακού.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις. Ρυθμός Radio.

0: Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και Μέλισσες. Οι μοναδικές Μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία. Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 τα ξημερώματα.
1: Ακούστε τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Ρυθμός Radio.
1: Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις.
2: Είναι που με άφησες να λιώνω σαν κερί.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Μαργαρίτα.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά.
2: Μαργαρίτα.
1: Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία. Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 τα ξημερώματα.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
1: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
2: Η πλούσια ιστορία της.
1: Ο φυσικός πλούτος της.
2: Όλη η ελληνική έμπνευση
1: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
2: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
1: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
2: Instagram Greggio Australia.
1: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Το αγαπημένο ραδιόφωνο της Μελβούρνης. Χρόνια τώρα.
2: Λοιπόν, θέλω χεράκια ψηλά, παλαμάκια και δώστε μου ρυθμό.

0: Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και Μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία.
1: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Τι καλό τρώτε?
2: Α, τρώω ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο.

0: Δηλαδή, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχω ξυνηθεί μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Πρέπει να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρο πλέιτ. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρο. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρο λαμπ, μην μπέργκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακε ζωγραφική ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλίντα, Βίτζικ, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδε. Από τα πιάτα που σε πνεύστηκαν, γκαραντί. Τι να σα λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιο να κεράσουν ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχει ξαναφάει. Δεν έχει ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
1: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 ετών Mall. Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
2: Τώρα στο Meet Me Σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 τα ξημερώματα.
3: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης, δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με τον Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
4: Ακούστε τις επιτυχίες. Ακούω.

μοναξιά σου την κραυγή. Μπορεί ακόμα να κάνεις και σχέδια, αν βουλιάξω λίγη. Μια σανίδας να θέλεις την εύνοια, μπορεί.